0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί πάμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Κάνα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Είναι 5. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε. Disco.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Χριστινάκη.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, που τρως μπισκότα από ό,τι έμαθα.
2: Καλημέρα,
1: Χριστινάκη μας. Τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι εδώ, κατά Θεό, τώρα που σας ακούω ακόμα καλύτερα.
1: Πολύ. Γιατί χαιρόμαστε. Είσαι ακόμα καλύτερα, Χριστίνα?
2: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό, νομίζω.
3: Για πες.
1: Τι σου έρχεται, Χριστίνα?
2: Μήπως κέρδισα ένα δώρο κι εγώ?
3: Τι κέρδισε?
1: Τι δώρο, Χριστίνα?
2: 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Χριστίνα. Ναι, Χριστίνα. Ναι, Χριστινάκη μας, ναι.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Τόβαλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Με χαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Πρωινό Πέμπτης, παρακαλώ. Παραμονή Παρασκευής, ναι. Δηλαδή σήμερα. Χαρά μεγάλη όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Χαρά δις μεγάλη όπως καταλαβαίνετε. Και έχει πάει 7 του μηνός, παιδιά. Είναι... Καλημέρα, Ιωάννα μου.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή. Τι
1: ότι είναι
0: πεις.
1: Η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας, η Πέμπτη.
0: Η Πέμπτη,
1: Σας το έχω ξαναπεί. Η παραμονή της Παρασκευής είναι η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας.
0: Γιατί τώρα αυτό, συγγνώμη.
1: Αυτό λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Αισθάνεσαι ότι τελειώνει η εβδομάδα, ότι έχει μείνει άλλη μία μέρα.
1: Ναι, καταρχάς. Το έχω φιλοσοφήσει να ξέρεις λίγο αυτό. Δηλαδή, ναι, γενικά ρε παιδί μου και στις διακοπές, ας πούμε, παράδειγμα, το διάστημα λίγο πριν τις διακοπές είναι επίσης φανταστικό. Περνάς και τις διακοπές, πολύ ωραία.
0: Ναι, και μετά είναι πίκρα.
1: Όταν ξεκινήσουν διακοπές, σημαίνει και αντίστροφη μέτρηση ότι πρέπει να ξαναγυρίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η προετοιμασία είναι πολύ ωραία. Ναι,
1: ακριβώς. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και η παραμονή Παρασκευής, γι' αυτό την αγαπάω.
0: Ναι, αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει αυτό που λέμε για τις γιορτές. Που λέμε ρε παιδί μου, α, έρχονται τα Χριστούγεννα, έρχονται τα Χριστούγεννα, έρχονται τα Χριστούγεννα και μετά τελειώνει και την επόμενη μέρα λέει συγγνώμη αυτό. Ήτανε. Όλη αυτή η ιστορία είναι παιδιά, γιατί όλο το προηγούμενο είναι.
1: Η προσμονή είναι.
0: Η ημέρα εκείνη θα περάσει 24 ώρες. Όμως η προσμονή για να φτάσεις μέχρι εκεί.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχει όλη τη γλύκα αυτή, την ανυπομονησία, τον ενθουσιασμό.
0: Αλλά αυτό έρχεται. Έχει Πέμπτη για σένα.
1: Αυτό έχει Πέμπτη για μένα,
0: μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Αναλύσαμε και τα ψυχολογικά μας. Πολύ ωραία.
1: Τι άσχημα είναι.
0: Όχι,
1: αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Το κάνουμε εμείς.
1: Άμα είναι να αναλύουμε τα δύσκολα τα ψυχολογικά, δεν θέλω. Αυτά είναι ωραία.
0: Αυτά είναι, ωραία. Ναι,
1: είναι χαρούμενα όντως. Πράγματα.
0: Όντως.
1: Και εφημπρίο διάθεση. Τι να λέμε. Καλημέρα, Γιωργάκο, είπαμε στο Γιώργο.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο μας. Καλημέρα. Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5 θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωινό με πάρα πολύ ωραία πράγματα, με παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με δώρα, με τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και εφημπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και παραμονή Παρασκευής με προσμονή για Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι, μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5, Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Καλό πρωινό σε όλους.

0: κάνω χαρακί. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μιας και το συζητήσαμε εμείς η Ιουάννα,
1: ναι.
0: Θέλω να δω αν και ο κόσμος αισθάνεται έτσι για την Πέμπτη. Αισθάνεστε το ίδιο για την Πέμπτη? Ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Ότι είναι μια μέρα προσμονής για την Παρασκευή.
1: Και το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, γιατί από τις έρευνες που έχουμε διαβάσει και το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή, η Πέμπτη είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας.
1: Πιο κουραστική.
0: Η πιο κουραστική. Πιο κουραστική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια είχαν προσθέσει, θυμάσαι εκείνη την έρευνα, είχαν προσθέσει και το ερωτική,
1: ναι.
0: Οπότε λίγο γινόταν καλύτερο.
1: Γιατί πάλι είναι αυτό τη προσμονή, κατάλαβες. Έχεις πιο ερωτική διάθεση, γιατί λες, τάξη, μωρέ, και τι έγινε, και να ξενυχτήσουμε λίγο και να
0: Παρασκευή
1: το βρίσκουμε
0: είναι μια
1: λίγο
0: μέρα
1: έξω.
0: Και γεια σου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι η Πέμπτη, παλιότερα, στα ωραία χρόνια που έχουμε ζήσει στα 80s και στα 90s, ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα για έξοδο.
1: Ωραία.
0: Γιατί δεν είχε, θυμάμαι τότε, δεν είχε τον κόσμο το χαμό τη Παρασκευή,
1: ναι.
0: Δεν είχε το χαμό του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα που οι περισσότεροι την προτιμούσαν, για να μην σου πω και κάποιοι και Τετάρτη. Αλλά το Πέμπτη ήταν εκεί πέρα που έβγαινε αρκετός κόσμος, γιατί ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Εμένα ακόμα και τώρα μου αρέσει πολύ Πέμπτη.
0: Για έξοδο,
1: ναι, ναι, ναι, πολύ.
0: Έξοδο,
1: πολύ.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: είναι ωραία,
1: πολύ
0: ναι.
1: Εύκολα θα κανονίσω κάτι για Πέμπτη. Πιο
0: α, ναι.
1: Εύκολα από Σάββατο, ας πούμε.
0: Α,
1: ναι, ναι, μου αρέσει η Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ποτό, ένα σινεμά. Μπορείς λίγο, ρε παιδί μου, αντέχεις λίγο ψυχολογικά να ξενυχτήσεις.
0: Και Πέμπτη, μην ξεχνάμε ότι βγαίνανε και ταινίες. Κάθε Πέμπτη
1: και
0: βγαίνουν και ταινίες. Και τώρα βγαίνουν Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
0: Α, συνεχίζουν έτσι.
1: Το παλιά Τρίτη ήταν, όχι.
0: Όχι, ήταν Πέμπτη. Ήταν Πέμπτη. Ταινίες πάντα βγαίνανε Πέμπτη. Το θυμάμαι γιατί ήμουν στα Village τότε και έκανα. Καλώς ήρθατε στα Village Cinema.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια, εγώ.
1: Okay.
0: Εγώ λοιπόν... Από μένα έχετε κλειστά εισιτήρια, να ξέρετε.
1: Ωραία.
0: Για πάρα πολλά χρόνια. Εκεί
1: ωραία.
0: Που γινόταν χαμό στα Village Cinema, ναι. Να ξέρεις, εγώ ήμουν η φωνή πίσω από όλα αυτά.
1: Τι λες τώρα. Μπράβο, πουλάκι μου, μπράβο. Πέμπτη λοιπόν βγαίνουν και
0: για
1: τώρα.
0: Για την αίθουσα ένα, πατήστε ένα.
1: Θα μας πεις τι έχουν κινηματογράφοι από σήμερα.
0: Όχι, δεν σου πω.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία μέρα η Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Για να σας δω, 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας για το. Αν αισθάνεστε έτσι για την Πέμπτη, ρε παιδί μου, αν αισθάνεστε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα, αν αισθάνεστε ότι είναι μια ερωτική, αν αισθάνεστε ότι είναι μια πάρα πολύ κουραστική. Και ότι να φύγει, να ξεμπερδέψουμε, να πάμε στην Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι αισθάνεται για την Πέμπτη.
1: Πώς νιώθετε για την Πέμπτη?
0: Έτσι, τι είναι για εσάς η Πέμπτη? Είναι μια ωραία μέρα? Είναι το ίδιο με τη Δευτέρα? Είναι χειρότερη από τη Δευτέρα? Είναι καλύτερη? Για να σας δω. 694-711-11.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Αν κερδίσω 200 ευρώ θα τα βάλω στην άκρη για τις διακοπές.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: Α, Ιωάννα, να ξέρεις ότι πάρα πολλοί συμφωνούν μαζί σου. Για... Πάρα πολλοί συμφωνούν ότι η Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα.
1: Ναι, ρε παιδί, είδα πάρα πολλά μηνύματα. Γιατί είσαι ένα τσακ πριν το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή το φάγαμε το γάιδερο, πώς να σου πω.
0: Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο μούντο όλοι με την Πέμπτη.
1: Μπράβο.
0: Και βέβαια αυτό που είπαν και πάρα πολλοί που στείλανε μήνυμα, όντως η Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για σινεμά.
1: Για να βγεις.
0: Και για σινεμά.
1: Και για σινεμά.
0: Και για σινεμά είναι μια
1: ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία
1: Πάμε
0: μέρα.
1: Πάμε σινεμά σήμερα.
0: Λες σινεμά.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι τώρα που το συζητάμε. Πολλές μέρες το λέω αυτό το πράγμα να πάω ένα σινεμά. Έχω και 2-3 ταινίες που έχουν βγει και θέλω να δω.
0: Έχει το Μάικλ Τζάκσον, παιδί μου, δεν το έχουμε δει κιόλα.
1: Ωραία, θα πάμε να δούμε Μάικλ Τζάκσον.
0: Ένα Μάικλ Τζάκσον, οπωσδήποτε. Να το ξέρετε, να πάτε
1: τι
0: να δείτε.
1: Τι ώρα, θα μας πεις τι ώρα παίζει. Έχουμε...
0: Για την ταινία του Μάικλ Τζάκσον, πατήστε ένα.
1: Ένα, πάτησα.
0: Λοιπόν, όταν η ζωή τα φέρνει πάνω κάτω και έχει πατήσει ένα και όχι δύο, κατάλαβες, και θέλεις να ξέρεις ότι το σπίτι σου είναι προστατευμένο, με το Synet Home της Ιντέα έχει σιγουριά για το σπίτι και το περιεχόμενό του. Ασφάλιση περιεχομένου Easy Home μόνο από 20 ευρώ. Ιντέα, το συν στην ασφάλειά σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο syndea.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας. Και αφού σας είπα και αυτό το πάρα πολύ ωραίο έτσι για να γνωρίζετε, γιατί η ασφάλεια και του σπιτιού μας και του περιεχομένου, αλλά γενικότερα η ασφάλειά μας γενικά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας.
1: Και σημαίνει και ξενιασιά,
0: και σημαίνει και ξενιασιά πάρα πολύ όμως. Πάμε εμείς τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 7 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στην παραλιακή. Όχι ιδιαίτερο πρόβλημα όμως. Έχουμε αναδιαστήματα έτσι μικρά μποτιλιαρίσματα. Πιο δύσκολα τα πράγματα είναι στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Αλλά από ό,τι βλέπω και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Το κέντρο με πυκνή ροή, χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, οι άνεμοι νοτιάδες, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη.
9: η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Σας καλημέρα, σας καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Λοιπόν, η Πέμπτη τελικά, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δεδομηνήματα τα οποία έχουν έρθει, για τους περισσότερους είναι πάρα πολύ καλημέρα. Όντως είναι καλημέρα. Δεν είναι τυχαία η έρευνα που έχει γίνει και δεν είναι τυχαίο και αυτό που λέμε κι εμείς. Εντάξει, δεν το είπαμε. Τυχαία, είμαστε κομμάτι της έρευνας, να ξέρετε.
1: Σωστά. Εμείς κάνουμε φόκους στο ερωτικό κομμάτι, όχι στο κουραστικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι και κουραστική. Γιατί εντάξει, έχεις δουλέψει 4 μέρες και τώρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχεις δουλέψει. Αλλά είναι αυτό που έλεγε το πρωί, ότι είναι η παραμονή της Παρασκευής. Κατάλαβες.
1: Είναι η παραμονή του Σαββατοκύριακου. Άλλο αέρα σου δίνει.
0: Λοιπόν, Ιωάννα, η ώρα έχει πάει 7:49. Πάμε τώρα να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το ορτολόγιο. Μου μείναν το πρωί.
1: Τέλειο.
0: Καλώς ήρθατε στο μιλατσίνο μας. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 7 Μαΐου του 1664, παιδιά. Σαν σήμερα, ο Λουδοβίκος ο 14ος της Γαλλίας ξεκινά την κατασκευή του Ανακτόρου των Βερσαλιών.
1: Το 1824, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
0: 1840, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι, ο Ρώσος συνθέτης, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς και ο πρώτος Ρώσος κλασικός συνθέτης που κέρδισε τόσο μεγάλη αναγνώριση εκτός της χώρας του.
1: Το 1895, ο Ρώσος φυσικός Αλέξανδρος Ποπό παρουσιάζει στην Αγία Πετρούπολη τον πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη.
0: Και όλοι τι είπανε? Ποπό! Τι ωραίο είναι αυτό. 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χάρη Κλίν, ο Έλληνας κωμικός.
1: Το 1953 στην Ελλάδα ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: ΕΙΠ, ναι. 1977, σαν σήμερα, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται το τραγούδι των The Ingles, Hotel California.
1: Okay.
0: Να πω καλημέρα και στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Κάθε φορά που μου στέλνει για τραγούδι μου λέει Hotel California. Hotel California,
1: αυτό.
0: Hotel California, ναι.
1: Okay. 1983, ο David Bowie φτάνει στο νούμερο 1 με το album Let's Dance.
0: 1986, σαν σήμερα, ο Καναδός Patrick Morrow γίνεται το πρώτο πρόσωπο που αναρριχήθηκε σε κάθε μία από τις 7 κορυφές του Everest. Δηλαδή, Everest, ο Καγκάουγκα. Σιγά μην πήγαινε εκεί.
1: Ναι.
0: Ακογκάουγκα. Ναι, πας πετός. Όρος Μακίνλεϊ, Κιλιμάντζαρο, Ελμπρούς, Όρος Βίνσεν και Πούντσακ. Έπαιρνετε από όλα αυτά.
1: Τα 7
0: κορυφές
1: του κόσμου.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε σε όλους.
0: Πήγε σε όλες.
1: Σε όλες.
0: Ναι. Αυτό.
1: Μπράβο.
0: Τελείωσε.
1: Όχι, εντάξει, το σκέφτομαι, είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Που πήγε σε όλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δουλειά δεν έχει ο κόσμος, παιδί μου. Κάποτε όλα, κάποτε.
1: Δημόσιο υπάλληλο θα ήταν. 1988, ο Terence Trent D'Arby με το τραγούδι Wishing Well βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Hot 100.
0: Μάλιστα. Και το 90, σαν σήμερα, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται και το τραγούδι Nothing Compares to You με τη φωνή της Sinéad O'Connor.
1: Μια δημιουργία του Prince, λέει αυτό.
0: Ναι,
1: τραγούδι,
0: του Prince, βέβαια, εννοείται.
1: Το 1992, τέλος, για να καταλήξουμε, το δερμάτινο μπουφάν το οποίο φορούσε ο Τζον Λένον στις συναυλίες των Beatles στην περίοδο 1960-1963, απολύτω από τον Νίκο Κρίστης για 24.000 λίρες.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Να τσεκάρω λίγο και το εορτολόγιο. Κανείς δεν γιορτάζει σήμερα. Δεν έχει κάτι. Ευτυχώς δεν φάτε γλυκό. Ευτυχώς γιατί έρχεται και η παραλία μπροστά μας. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι η μέρα ενημέρωσης για την ψυχική υγεία των παιδιών και είναι και η μέρα κωδικών πρόσβασης.
1: Password Day.
0: Αυτά να μην τα ξεχνάτε, παιδιά. Αυτά είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Πόσους κωδικούς πείτε μου.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Έλεγα τώρα στα παιδιά αυτό που είπα πριν από λίγο και με τους κωδικούς. Λέω παιδιά, αυτό με το πράγμα με τους κωδικούς. Πόσους κωδικούς έχουμε, δηλαδή κωδικοί.
1: Για όλα.
0: Για όλα. Δηλαδή έχουμε την κάλυψη στους κωδικούς. Κωδικοί για τα τηλεοπτικά που βλέπουμε. Για το κινητό μας. Για τις τράπεζες.
1: Για όλα τα application.
0: Για όλα τα application. Δηλαδή πραγματικά πόσοι κωδικοί. Πόσοι κωδικοί. Κωδικοί για την εφορία, κωδικοί για το ΝΕΦΚΑ, κωδικοί για το. Παντού.
1: Κωδικοί για τις κάρτες. Κωδικοί για τα apps των τραπεζών.
0: Κωδικοί. Δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Και τώρα εντωμεταξύ και κάποια social media ζητάνε κωδικό.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνουν όλα τα άλλα.
0: Να πας και στο Messenger και σου λέει βάλε κωδικό για να δεις τα μηνύματά σου. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Να βάλω κωδικό για ποιο λόγο. Να τα δει ποιο.
0: Μωρέα,
1: να σου λέει ποιο τα μηνύματα που ανταλλάσσω με τα.
0: Το πιο ωραίο είναι αυτό το face.
1: Face
0: που κάνουν, ναι, το Face ID, δηλαδή και να τελειώνει. Δηλαδή, εγώ είμαι, φίλε, εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξυπνήσει τραβά καμιά μέρα ή ξέρει, δεν είναι αυτό. Πρέπει να είσαι περιποιημένο. Όχι, δηλαδή.
1: Είχα βάλει μια μάσκα, ομορφιά.
0: Ναι, σε κατάλαβε.
1: Όχι. Δεν άνοιγε. Όχι.
0: Δεν έβαγα, κατάλαβε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να φά καμιά μπουλιά να σου πριστεί κανένα τέτοιο.
1: Εκεί δεν λυπάσπορ.
0: Να σου πριστεί κανένα δόντι ή
1: ναι.
0: Πρέπει να θυμάσαι το πάσο.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ μου, έχει κάνει FaceTime πάρα πολύ. FaceTime. Αν έχει κάνει Face ID πάρα πολύ. Και μετά, όταν κάποια στιγμή σου ζητήσει το κωδικό, δεν το θυμάσαι. Γιατί χρησιμοποιεί το πρόσωπο και μετά λε. Πού το έχω αυτό τώρα. Ποιος είναι ο κωδικός. Γι' αυτό πάει ο κόσμος. Κατάλαβες, πάνε και βαράνε όλη η ημερομηνία γέννησης και τελείωσε η ιστορία.
1: Και μετά έρχεται ο hacker.
0: Ναι, και το βλέπει.
1: Μου λέει, καλώς ήρθατε.
0: Σου λέει, μου δίνετε λίγο την ταυτότητά σας. Παίρνει την ταυτότητα, εντάξει, μην ανησυχείτε. Πάει και
1: καλά.
0: Βαράει. 1978, τέλος. 1981. Κατάλαβες, ξέρει μετά το τετραψήφιο, ειδικά ότι είναι η ηλικία.
1: Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα τετράδιο να σημειώνουμε μέσα τα πάντα.
0: Ναι, ρε, δεν υπάρχει τετράδιο, αυτό το πράγμα όμως. Με τους κωδικούς.
1: Τουλάχιστον 50 σελίδες.
0: Απίστευτο, κάθε φορά βάζει κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο και το προσθέτει και μετά λες, συγγνώμη, πού τα έχω όλα αυτά. Δεν θυμάσαι Χριστό.
1: Εννοείται δεν θυμάσαι, τόσα που είναι.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων τώρα.
0: Η ώρα έχει πάει 7:58, θα παίξουμε.
1: Άντε, ας παίξουμε.
0: Μας κάνεις τη χάρη,
1: αφού το θέλεις.
0: Κυρία,
1: ναι.
0: Τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα στο Back to School?
1: Σήμερα τέχνες.
0: Τέχνες θα παίξουμε.
1: Ζουγραφική.
0: Τι μας περάσατε στη σχολή, καλή τεχνών. Μάλιστα. Πάμε. Δεν δίνουμε πανελλήνιες.
1: Είστε σαΐνια γι' αυτό.
0: Είμαστε σαΐνια.
1: Ναι.
0: Τι ωραία που τα λέει την κυρία Πατάω Κουδούνη. Back to School.
1: Λοιπόν,
0: έλα,
1: σήμερα θέλω να μου πείτε ποιος ζωγράφισε τη Μόνα Λίζα.
0: Εύκολο.
1: Θα σας
0: αυτό.
1: Δώσω και επιλογές.
0: Για να δω τώρα.
1: Ποιος ζωγράφισε, παιδιά, τη Μόνα Λίζα?
0: Για να σας
1: ο
0: δω.
1: Βίνσεντ Βαν Γκόγκ.
0: Ναι.
1: Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
0: Ναι.
1: Ή ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
0: Α, όχι την κάποιο.
1: Όχι την κάποιο.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Το έχουμε αυτό. 6, 9, 4, 700, 11, 11. Το νούμερο.

0: Απολύτως χρέωση και κλήρωση θα κάνουμε λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5 και οι τυχεροί θα ενημερωθούν με μηνυματάκι στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.
1: Δύο premium Bianca pizzas, αυτές που είναι full στο τυράκι.
0: Τις καλές.
1: Ειδικά αν είστε λάτρες.
0: Τις πολύ καλές.
1: Cheese lovers είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει, τις παραγγέλνετε όποτε θέλετε.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να βγούμε τώρα και λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 7 του μηνός, Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Θα δυσκολευτείτε λιγάκι στην άνοδο της Κηφισίας τουλάχιστον μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Ο Κηφισός είναι σχετικά καλά με αυτό που γινόταν χτες. Καμία σχέση. Από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση, κυρίως στην κάθοδο, θα δυσκολευτείτε, αλλά και στα δύο ρεύματα έχει πυκνή ροή. Και θα δυσκολευτείτε από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρη έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ακτινίδια βρίσκουμε σήμερα από 2,49 μέχρι 5 ευρώ και 50 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα, AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή λέει. Μου ήρθε τώρα, επειδή λέει step by step.
1: Ναι.
0: Ας σας πω τώρα, έχετε παρατηρήσει ότι κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να είστε κι εσείς, δηλαδή, όταν μιλάνε στο τηλέφωνο θέλουν να περπατάνε.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Και δεν κάθονται αραχτοί να μιλήσουν.
1: Ναι.
0: Έχετε δει στον δρόμο που πολλοί κόσμοι μιλάει στο τηλέφωνο και κάνει βούρες, ναι, γυρίζει γύρω-γύρω, ναι. Πάει δεξιά-αριστερά, μπρος, πίσω, κατάλαβες. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει κι εσάς, αν το κάνετε κι εσείς. Αλλά και εμένα πάρα πολύ. Γι' αυτό το διάβασα το άρθρο. Γιατί έχω παραδείγματος χάρη, κάθομαι κάπου,
1: ναι,
0: και με παίρνουν τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Θα πάρω το τηλέφωνο και θα σηκωθώ για να μιλήσω.
1: Όρθιος.
0: Θα σηκωθώ. Και θα περπατήσω, ρε παιδί μου. Ναι, μου κάνει καλύτερα.
1: Κυρίως αυτό μας συμβαίνει, αν θυμάμαι τώρα. Αν προσπαθώ να το καταλάβω τώρα. Περισσότερο όταν είναι κάποια σοβαρή συζήτηση.
0: Ναι, θες να περπατάς.
1: Ναι.
0: Θες να περπατάς.
1: Δηλαδή, όταν σε πάρει ένας φίλος ή μία φίλη σου να πει
0: ναι, λες, ελά, εντάξει.
1: Είσαι αραχτός πριν το καφέ σου. Αν είναι το θέμα λίγο πιο σοβαρό.
0: Ναι, σηκώνεσαι.
1: Σηκώνεσαι
0: να περπατήσεις. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ξέρω εγώ που
0: χτυπάει το τηλέφωνο και παίρνει το τηλέφωνο και σηκώνεται. Όπου κατευθείαν για να μιλήσει. Και πάει λίγο πιο εκεί και τον βλέπεις. Πηγαίνει, έρχεται. Δεν κάθεται σταθερός ο άλλος. Μιλάει στο τηλέφωνο και πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε μπρος. Πήγαινε πίσω, πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά.
1: Γιατί το κάνουμε αυτό άραγε?
0: Άκου να δεις τώρα. Σου λέει ότι αυτό,
1: ναι,
0: δεν είναι, λέει, τυχαίο. Γιατί οι άνθρωποι, όταν υπάρχει πρόσωπο, όταν υπάρχει εικόνα μπροστά, μπορούν να συνομιλήσουν επειδή κοιτάζουν τον άλλον και βλέπουν τα χαρακτηριστικά του και
1: καταλαβαίνουν περισσότερο αυτό που λέει.
0: Και μπορούν να συζητήσουν καλύτερα. Το κάνουν εικόνα.
1: Ωραία.
0: Όταν όμως απουσιάζει η εικόνα, για να δουλέψει, σου λέει, το μυαλό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πρέπει να περπατήσει για να βάλει τον εγκέφαλο να λειτουργήσει. Για να κατανοήσει καλύτερα τη συζήτηση, την κουβέντα. Δεν έχετε παρατηρήσει ότι όταν είναι κάτι σοβαρό, ειδικά
1: ναι,
0: σηκώνεσαι
1: ναι,
0: και πας
1: ναι,
0: και μιλάς
1: ναι,
0: και γυρίζεις γύρω-γύρω. Και προτιμάς να μην είσαι καθιστός γιατί το καθιστός κάτι σου κάνει, δεν σε βολεύει.
1: Οπότε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν λειτουργεί ο εγκέφαλος
0: ναι,
1: με τέτοιο
0: λέει
1: τρόπο, ούτως ώστε να γίνεται πιο κατανοητό αυτό που μας λέει ο άλλος.
0: Αυτό που συζητάς, ναι.
1: Που δεν
0: επειδή
1: μπορώ να τον δω τον
0: επειδή
1: άλλο.
0: Απουσιάζει η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Απουσιάζει ότι βλέπεις τον άλλον. Γιατί αν τον έβλεπες τον άλλον, θα μπορούσε να σου σε ένα τραπέζι και να σου ένα καθιστός και να συζητούσες. Όταν απουσιάζει όμως η εικόνα, σου λέει γυρίζουμε γύρω-γύρω σβούρες. Οπότε μην κοροϊδεύετε αυτούς που είναι στο δρόμο και λες: κοιτάξτε να δεις ο άλλος. Μέσα στη μέση του δρόμου μιλάει στο τηλέφωνο. Δεν μπορεί να πάει κάτι κάπου. Γυρίζει γύρω-γύρω. Παιδιά, δεν είναι τυχαίο.
1: Η κίνηση αυτή λέει: βοηθά τον εγκέφαλο να οργανώσει καλύτερα όσα ακούει και να παράγει πιο καθαρές απαντήσεις.
0: Ναι, παιδί μου. Και λέγεται motor recruitment, λέγεται
1: ναι,
0: αυτό. Είναι διαπιστωμένο παγκοσμίως, να ξέρετε. Μετά από έρευνα που έχει γίνει, ότι σου λέει: για να μπορέσει ο άλλος να κατανοήσει καλύτερα, θέλει να περπατήσει. Οπότε δουλεύει ο εγκέφαλος.
1: Μπαίνουν σε λειτουργία και άλλες. Μπαίνουν σε κίνηση άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πιο
0: συζήτηση,
1: εύκολα
0: ναι,
1: τη συζήτηση
0: ναι,
1: και να έχουμε και πιο εύκολες απαντήσεις.
0: Και πάρα πολύ στα μπινελίκια είναι αυτό, ισχύει, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δει κάποιος που τσακώνεται στον δρόμο. Που λέει: α, ξέρω τη σούπα! Εγώ τη σούπα! Τι φορά με στον δρόμο και λες: ρε φίλε, να πάθεις τίποτα, πας κανένα καρδιακό.
1: Ναι, επίσης τώρα που σκέφτομαι, ας πούμε, σε παρουσιάσεις εταιριών που είναι ο άλλος που κάνει την παρουσίαση είναι όρθιος και περπατάει λίγο.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά και βλέπει πρόσωπο.
1: Βλέπει, αλλά φαντάζομαι ότι λειτουργεί και ο εγκέφαλος έτσι ούτως ώστε να είναι πιο, να αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά, ρε παιδί μου.
0: Εγώ θα σου πω ακόμα καλύτερο. Έχετε δει αυτούς που περπατάνε στον δρόμο και κάνουν τρέξιμο ή περπατάνε που μιλάνε στο τηλέφωνο οι περισσότεροι?
1: Μπορούν και τρέχουν και μιλάνε και στο τηλέφωνο.
0: Αμέ.
1: Μπράβο τους.
0: Και γίνει και καλύτερα, να
1: ναι,
0: ξέρεις. Κατανοούν καλύτερα τη συζήτηση.
1: Μπράβο.
0: Αν του πετύχει άλλη στιγμή, μπορεί να μην τα κατανοούν
1: ναι,
0: το ίδιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που τρέχουν, δεν έχει δει που τρέχουν οι άλλοι στον δρόμο, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έχετε δει, που μιλάνε στο τηλέφωνο. Και λε, συγγνώμη, αυτό τρέχει και μιλάει, πού μιλάει.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν τα ακουστικά και μιλάνε. Και του βολεύει και πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Και κάνουν και καλές κουβέντες.
1: Οπότε έχει εξήγηση αυτό. Δηλαδή, αν σα αρέσει να το κάνετε κι εσεί, ή αν βλέπετε κάποιον στον δρόμο περπατάει και μιλάει, κάτι σοβαρό συμβαίνει, αφήστε τον να πάρει λίγο το χρόνο του, δεν έχει σαλτάρει ο κόσμο, βοηθάει αυτό.
0: Καλά, δεν εξαλτάρει ο κόσμος, τώρα αυτό είναι θεωρητικό που λες. Εξαλτάρει ο κόσμος και το
1: κάνει.
0: Ναι,
1: αλλά δεν είναι δείγμα αυτό, θέλω να πω.
0: Ναι, δεν είναι δείγμα.
1: Το γεγονός ότι έχουμε σαλτάρει είναι σκελός.
0: Δεδομένο.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι από αυτό.
0: Ναι, δεν είναι από αυτό. Ναι.
1: Αυτό.
0: Επίσης, θα ήθελα να πω αυτό, ότι όταν κάνετε έντονες συζητήσεις και φωνάζετε και τα λοιπά, καλό θα είναι να μην το κάνετε στον δρόμο. Γιατί είναι λίγο.
1: Γιατί τρώμε popcorn εμείς οι υπόλοιποι.
0: Ναι, γιατί καθόμαστε και λέμε: οπότε τι είπε στο τηλέφωνο.
1: Άμα έχει όμως ο άλλος επιχείρημα.
0: Ναι. Ή το ανάποδο. Καλά, αυτή είναι ένα τσουλάκι. Να δεις πώς σου μίλαγε. Να δεις πώς σου μίλαγε. Κατάλαβε. Έχει τέτοια. Οπότε, καλό θα είναι να μιλάτε στο τηλέφωνο, αλλά να μιλάτε λίγο σιγά τουλάχιστον.
1: Να μην ακουγόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν χρειάζεται να είναι και γύρω και να παίρνουν popcorn και να τρώνε πατατάκια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και να συζητάνε. Ναι. Να κάνουμε τα σουσού εμείς ναι, πίσω.
0: Εντάξει. Αν και πολλές φορές προσφέρουν θέαμα. Πολύ ωραίο.
1: Μα,
0: σε αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Κανονικότατα προσφέρουν θέαμα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και είμαστε έτοιμοι για το σημερινό γκλινγκ γκλινγκ. Λοιπόν, το σημερινό γκλινγκλινγκ έχει θέμα. Τι πίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μας δίνουμε. Τι πίνετε.
1: Κάτι καλό να στείλετε.
0: Τι πίνετε τώρα, παιδιά. Θέλω να δω τι πίνετε τώρα. Πίνετε καφέ, πίνετε τσάι, πίνετε χυμό, πίνετε γάλα, πίνετε. Τι πίνετε αυτή την ώρα. Θέλω να δω αυτό που πίνετε.
1: Ωραία.
0: Είτε είναι ο καφές μέσα στο αυτοκίνητο, είτε είναι το γάλα που πίνουν τα παιδιά στο σπίτι.
1: Ωραία.
0: Αν πίνουν γάλα, πίνουν γάλα τα παιδιά.
1: Πλέον.
0: Γιατί πίναμε εμείς το γάλα το πρωί.
1: Εγώ με τίποτα. Δεν, και ακόμα και τώρα δεν μπορώ.
0: Ναι, θέλω να σου πω.
1: Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει.
0: Πάση περιπτώσει, τι πίνετε αυτή την ώρα και δεν μας δίνετε.
1: Μάλιστα.
0: 6-9-4-700-11-11. Ελάτε να φτιάξουμε σήμερα κολαζάρα.
1: Mm.
0: Κολαζάρες.
1: Με το ρόφημά σας.
0: Ναι, τι ρόφημα πίνετε
1: τσάι,
0: αυτή την ώρα.
1: Παγωμένο καφέ, κρύο, ζεστό, γάλα, τι πίνετε.
0: Έτσι, για να σα δω. Βγάζετε μία φωτογραφία. 6-9-4-700-11-11 το νουμεράκι μας στο Viber, στέλνετε αυτή τη φωτογραφία γιατί η Madame Collagerie, η Ιουάννα μας, είναι έτοιμη να φτιάξει τα σημερινά κολάζ.

0: Ακούτε το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Άρε φίλε, άμα σε θέλει η τύχη η άτιμη, άμα σε θέλει. Πω, αυτά παιδιά, αυτά είναι. Έβλεπα τώρα, λέω, τι τυχερή είναι αυτή η γυναίκα, μια που έκανε ΣΑΠ. Καλά, το ΣΑΠ εδώ μεταξύ είναι πάρα πολύ τη μόδα τα τελευταία χρόνια. Όλοι ΣΑΠ κάνουν. Όλοι ΣΑΠ.
2: Είναι και ζόρι όμως, θέλει και πολύ ισορροπία. Θέλει και δύναμη στα πόδια.
1: Η μισή από αυτού που λένε ότι κάνουν ΣΑΠ, απλά το κουβαλάνε, το φουσκώνουν, μπαίνουν στη θάλασσα, πέφτουν 10 φορές, το ξαναβγάζουν έξω και το ξαναξεφουσκώνουν και το ξαναβάζουν στο αυτοκίνητο.
2: Καλύτερα είναι αυτό από το να πάρει το ΣΑΠ και να σε πάρει και το ρεύμα και να βρεθεί στο διπλανό νησί.
1: Καλά, σωστό.
2: Γιατί και αυτό έχει κίνδυνο, δεν είναι να παίζουμε.
1: Ή να μπει στη Βουλιαγμένη και να βγει στο Ηράκλειο.
2: Εντάξει,
1: και να Ηράκλειο!
2: Το καράβι δίπλα σου.
1: Άμα δεν το έχει, η αλήθεια είναι και θέλει λίγο προσοχή.
2: Και να φωνάζει τον καπετάνιο, δεν μπορώ να γυρίσω.
1: Δεν στρίβει, φίλε, δεν στρίβει. Πάρ' το αριστερά.
2: Θέλει προσοχή το ΣΑΠ.
1: Δεν σου πω κάτι, γιατί πλάκα τώρα που το λέμε, πώς ήταν αυτοί που έχουν μπει σε κάτι φουσκωτά και έχουν βρεθεί. Θυμάστε τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μέχρι εκεί που πατώνουμε, μια χαρά είναι.
1: Σωστά. Το ΣΑΠ πρέπει να γίνεται εκεί που όταν πέσει από αυτό να είσαι στα γονατάκια. Στα γόνατα.
2: Επίση να το ελέγχει, να μπορεί να γυρίσει πίσω.
1: Ναι, είναι κουραστικό. Πάρα πολύ μόδα βλέπω, βγάζουν σούπερ μάρκετ προσφορές για ΣΑΠ και τρέχουν όλοι να πάρουν ΣΑΠ. Λέω, τι το καλό, ρε.
2: Είμαστε
1: φίλε.
2: Πάρα πολύ.
1: Πόσο ΣΑΠ κάνει αυτή η χώρα.
2: Πολύ. Αθλούμαστε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Δεν μπορούμε χωρίς το άθλημα. Δεν γίνεται. Ναι, δηλαδή και στη θάλασσα.
1: Θες να κάνεις κάτι.
2: Κάτι. Δεν μπορείς να μπεις να κολυμπήσεις απλά.
1: Όχι, ρε. Θέλεις να κάνεις ΣΑΠ, δηλαδή. Μην το συζητάς τώρα. Και γι' αυτό μπαίνουν εκεί πέρα και φεύγουν μετά μέσα και τους ψάχνουν.
2: Και
1: μετά
2: το πλοίο της γραμμής.
1: Γιώργο, πού είναι το παιδί! Ποιο παιδί! Όπου το παιδί!
2: Πιάνει μήλο.
1: Και παίρνει το παιδί μετά από 3 χρόνια και λέει: Μητέρα, έλα, εδώ είμαι στην Νότια Αφρική. Έγινα 30 σήμερα. Και ακόμα κάνω κουμπί. Λοιπόν, μία κυρία εκεί πέρα που έκανε στην Ουαλία, έκανε ΣΑΠ.
2: Ωραία.
1: Και πήγαινε, ρε παιδί μου, ανέμελι, έτσι, αυτό, κουπάκι δεξιά, κουπάκι αριστερά, κουπάκι δεξιά, κουπάκι αριστερά. Ξαφνικά καταλαβαίνει ότι βλέπει μια λευκή σκιά μέσα στη θάλασσα.
2: Καρχαρίες.
1: Δεν είναι καρχαρίες. Γιατί στην Ουαλία έχει καρχαρίες η Ουαλία.
2: Δεν θα έχει.
1: Έχει καρχαρίες Ουαλιανού.
2: Κάτι θα έχει σε μεγάλο ψάρι, δεν μπορεί.
1: Ναι, μας λιτώσει. Κάνει αυτή από εδώ, κάνει έτσι, κάνει αλλιώς. Αυτό βλέπει αυτό το άσπρο. Καταλαβαίνει ότι είναι κάτι τη θυμίζει. Μας λιτώσει, μετά το πρώτο άγχος για το τι είναι αυτό το άσπρο, συνειδητοποιεί ότι είναι ένα αυτοκίνητο.
2: Πού μωρέ?
1: Στη θάλασσα μέσα. Είχε πέσει ένα Land Rover, λέει, ήταν. Discovery κιόλας, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Κάποιος το πήρε και του λέει: Θα πάρετε το Land Rover, το Discovery. Και λέει: Α, Discovery, έχω που να πάω.
2: Να καλύψω το βυθό.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια του νερού.
2: Ωραία.
1: Στην αρχή σκέφτηκε αυτή μήπως έχει, ρε παιδί μου, εγκλωβισμένους επιβάτες μέσα. Μήπως είναι κάποιοι άνθρωποι μέσα.
2: Ναι.
1: Αγχώθηκε η γυναίκα.
2: Βουτάει.
1: Κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί. Από την έρευνα που προέκυψε, δεν είχε τίποτα μέσα, ρε παιδί μου, και ήταν και παρατημένο. Ήταν αφημένο το αυτοκίνητο εκεί. Ψάξανε να βρουν τον ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ρωτούσαν από εδώ, ρωτούσαν από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δεν βρήκανε ποτέ τον ιδιοκτήτη. Όμως σου λέει ότι αυτό υπόκειται στα, πώς θα λένε, στους νόμους της θάλασσας. Που σημαίνει ότι όποιος βρει το πλοίο, το βυθό, είναι δικό του!
2: Α, δηλαδή τώρα το αυτοκίνητο.
1: 100.000 το αυτοκίνητο, κυρία μου.
2: Σε αυτή την κατάσταση.
1: Καλά, λίγο φρεγμένο, δεν στεγνώνει αυτό.
2: Λίγο φρεγμένο, δεν θα το έλεγα.
1: Λίγο. Μπουρμπουλίδι βαπόρ έγινε. Έγινε υποβρύχιο. Συγγνώμη, σα ρωτήσω κάτι. Τώρα αυτό το αυτοκίνητο, παιδιά, όποιο ξέρει και ασχολείται με αυτά, να μα πει. Αυτό το αυτοκίνητο που έχει πέσει όλο με στο νερό.
2: Ναι.
1: Δεν ξανάρχεται. Δεν γίνεται αυτοκίνητο ξανά.
2: Υποβρύχιο.
1: Παρακολή.
2: Μα τώρα πόσο καιρό ξέρουμε να είναι, πόσο.
1: Όχι, ήταν φρέσκο. Δεν ήταν πολλές μέρες. Δεν είχε μείνει πολύ καιρό.
2: Δεν είχε μουλιάσει.
1: Όχι, είχε μουλιάσει και μουλιάσει. Μέσα ήταν. Αλλά δεν ήταν πάρα πολύ καιρό.
2: Καλά.
1: Ξαναγίνεται αυτό το αυτοκίνητο.
2: Αυτό βρέθηκε στο βυθό, μάθαμε.
1: Ρε παιδί μου, ήταν του πιτούπαν του ανθρώπου ότι πήρε στο Land Rover το Discovery. Και λέει: Discovery, εγώ έχω να πάω στη Μήλο. Και μπήκε μέσα.
2: Αλλά δεν έφτασε μέσα.
1: Δεν έφτασε, γιατί κόλλησε το μπουρμπουλίθι βαπόρ. Κόλλησε. Κατάλαβες. Αυτό για να μην
2: ξεχνάμε. Αυτή τώρα χάρηκε δηλαδή που
1: αυτή χάρηκε πάρα πολύ, γιατί έκανε, ανακάλυψε 100.000 ευρώ στον πάτο της θάλασσας και το γίνεται δικό της. Το παίρνει εκείνη.
2: Φαντάζομαι.
1: Κάτι και να μην δουλεύει.
2: Ναι.
1: Μόνο τα ανταλλακτικά να βγάλεις πόρτες, ξέρω εγώ, παράθυρα κτλ. Τι, βαριέσαι. Σιγά,
2: θα σε φώναζα και θα έλεγα να το αναλάβεις εσύ. Σιγά, κύριε μου. Εσύ που τα κάνεις αυτά. Εγώ δεν μπορώ, βαριέμαι.
1: Βαριέσαι, δηλαδή βρήκες το αυτοκινητάκι ένα Land Rover.
2: Και τι θα πω στη διαδικασία τώρα, βγάλε, φώναξε τη.
1: Στέγνωσε το, άπλωσε το.
2: Τώρα. Ίσιο μου αυτά, χτένιζα, δεν μπορώ. Βαριέμαι.
1: Αυτό μπορεί να λειτουργήσει κανονικά μετά.
2: Εγώ δεν θα το παίρνω.
1: Δεν θα το παίρνω.
2: Και δεν θα ασχολιόμουν και τα ανταλλακτικά έχει... που λες, θα φώναζα εσένα και θα σου λέω Δημήτρη μου, κοίταξε να
1: δεις. Πάρ' το και πουλά
2: το. Αυτό. Mm. Ναι. Πάρ' το και ανέλαβε το.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μισά-μισά τα λεφτά έτσι, για να σε δελεάσω κιόλας.
1: Κοίταξε να δεις.
2: 50 χιλιάρικα θα σου δίνω.
1: 50 χιλιάρικα.
2: Δεν
1: θα φώσουν. Αμέ, πώς ερχόμουν. Είσαι καλά. Και λιγότερα. Και λιγότερα, είσαι καλά.
2: Έτσι, γιατί συμβολικό.
1: Το μόνο είναι ότι αυτό θα ήταν αλμυρισμένο. Πολύτε Land Rover Discovery αλμυρισμένο.
2: Έτσι.
1: Σαν τον μπακαλιάρο. Χρειάζεται ξαλμύρισμα.
2: Μα τώρα δηλαδή. Σιγά με δουλεύει τώρα.
1: Ο άλλος που το παράτησε το αυτοκίνητο και σκότηκε και έφυγε.
2: Αυτό πάλι.
1: Που έπεσε το αυτοκίνητο του μέσα και ήταν σε καλή κατάσταση. Δεν είναι τρακαρισμένο.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: και έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε. Γεια σα. Το είχε παρκάρει και λέει και έπεσε με στη θάλασσα.
2: Αυτό θα βαριόταν σαν εμένα.
1: Αυτό θα βαριόταν, αλλά τάχει, αγάπη μου. Θα σου είπε, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Εγώ έπεσε είμαι κυρία, απλά βαριέμαι.
1: Πάμε να πάρουμε ένα άλλο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει. Τι ώρα έχει πάει, 8 και 29. Έλα, ρε, δώσε μια θερμοκρασία.
2: 17 βαθμού λέει το κινητό μου.
1: 17 βαθμού.
2: Είναι για πέταμα πλέον.
1: Ποιο το κινητό, άσχημα πορεύω εδώ πέρα.
2: Θα το πετάξω στη θάλασσα σαν το
1: κύριο
2: εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
0: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
1: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, παιδιά, για να κάνουμε δουλίτσα, θα πρέπει να μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εντάξει, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι το καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι. Την πρώτη νύχτα του γάμου.
2: Να τα.
1: Τελειώνει από την εκκλησία.
2: Ωραία.
1: Και πηγαίνει σπίτι για να αλλάξει.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Μα ζητούσε.
2: Τόσα ρούχα έχει πάρει η μαντάμ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Τα βάλει να φανεί.
1: Βέβαια. Ναι. Πάνε λοιπόν στο σπίτι, μπαίνει η νύφη να κάνει ένα ντουζάκι. Βγαίνει λοιπόν μετά από λίγο από το μπάνιο, φορώντας ένα όμορφο έτσι ωραίο μπουρνούζι. Τη βλέπει ο σύζυγος, περήφανος, λέει το κουκλί μου, το μωρό μου κτλ. Τη λέει αγάπη μου. Τώρα πια είμαστε παντρεμένοι, μπορείς να βγάλεις το μπουρνούζι σου.
2: Αχα.
1: Τον κοιτάζει η σύζυγος, του λέει, κάνει ένα έτσι, παπ, το πετάει.
2: Α.
1: Τη βλέπει αυτός, της λέει, Θεέ μου, πόσο όμορφη είσαι. Άσε με να σε βγάλω μια φωτογραφία. Λέει αυτή, γιατί? Για να την κρατήσω, να κρατήσω την ομορφιά σου. Να την έχω πάντα δίπλα μου, στην καρδιά μου, τη λέει αυτός. Α, λέει αυτή, τι ωραία που τα λέει. Μετά βγάζει τη φωτογραφία, μπαίνει αυτός για μπάνιο. Με το που βγαίνει έξω, βγαίνει και αυτός φορώντας ένα μπουρνούζι. Εκείνη λοιπόν τον κοιτάζει και του λέει, αγάπη μου, τώρα είμαστε παντρεμένοι. Γιατί φοράς
2: τον
1: μπουρνούζι?
2: Ναι.
1: Λέει αυτός, α, ναι, κάνει έτσι. Τσαπ, βγάζει τον μπουρνούζι. Τον κοιτάζει αυτή, κάνει.
2: Καλά πήγε αυτό.
1: Του λέει, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Να σε βγάλω μια φωτογραφία.
2: Ναι.
1: Λέει αυτός περήφανος. Την κοιτάζει. Λέει, ναι, να με βγάλεις όμως. Γιατί? Για να τη μεγενθύνω.
2: Κρίμα ρε εσύ.
1: Γιατί με γεννήρω.
2: Ρε κρίμα.
1: Έχω μία φίλη που έχει ένα φωτογραφείο. Α, δεν κάνει τεράστια.
2: Δικός μας άνθρωπος. Επιστός.
1: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανεκδοτάκια σας. Τώρα είχα κι άλλο, αλλά δεν μας βλέπω να προλαβαίνουμε. 8 και 39
2: αύριο.
1: Έχει πάει. Ναι, αύριο θα σας το αφήσω για αύριο. Και θυμίσω βέβαια ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να σε κάνουμε κίνηση. Γι' αυτό βγαίνουμε.
2: Εντάξει.
1: Να δούμε τι θα γίνει και με τον καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 7 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Και επίσης να σας πω ότι στο Κηφισό θα δυσκολευτείτε αρκετά όμως στο κομμάτι από το Εγάλαιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην άνοδο του Συγκρού, πυκνή ροή και σε Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο.
0: Ο καιρός.
2: Στείνατε Κυριακή σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιάδες, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και παντζάρια βρίσκουμε σήμερα από 1,40 μέχρι 2 ευρώ και 50 λεπτά το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
16: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ακούς Love 97,5.
1: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Ο Σπύρος έστειλε μήνυμα, λέει να το βάψει μπλε και να το ξαναβάλει το αυτοκίνητο μέσα, να φαίνεται ότι είναι θαλάσσιο ενιδρίο.
2: Τα ηλεκτρολογικά του είναι όλα άχρηστα.
1: Τίποτα λέει.
2: Ο Σπύρος.
1: Ναι, δεν κάνει τίποτα.
2: Αυτά...
1: Το μοτέρ όμως, άμα δεν έχει πάρει νερό στο αυτοκίνητο.
2: Νερό δεν έχει πάρει.
1: Έχει πληθεί απ' έξω εξωτερικά, ρε παιδί μου. Το μοτέρ το πουλάς, δηλαδή, γιατί από ένα τέτοιο αυτοκίνητο να πουλήσει ένα μοτέρ, κάτι θα άλλαζε.
2: Το πάρει, είναι και αλμυρό το νερό.
1: Σωστό και αυτό. Θα είναι αλμυρισμένο.
2: Θα είναι τώρα λύσα.
1: Και το μοτέρ.
2: Όχι απλά.
1: Δηλαδή, τίποτα, το πετάς, δηλαδή το αυτοκίνητο τελείωσε.
2: Κάνει ότι δεν το είδε.
1: Καλά έκανε ο άλλο, δηλαδή που το άφησε.
2: Πολύ παιδί μου θα τη στοιχήσει για να το βγάλει έξω. Είσαι καλά.
1: Αλήθεια. Τζάμπο το αυτοκινητάκι, δηλαδή θα είναι ένα αυτοκινητάκι.
2: Να το βγάλουν έξω γενικότερα γιατί θα κάνει ρήπανση, πώς το λένε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα δει.
1: Ναι, σε. Τίποτα, δηλαδή τζάμπο, δηλαδή είναι Land Rover Discovery εκεί πέρα μέσα στο βυθό, τίποτα.
2: Τζάμπα.
1: Το αφήνουμε εκεί πέρα να κάνουν φωλιά τα ψαράκια.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Είναι ιδρύο που λέει ο Σπύρος.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 41 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να πάμε να παίξουμε παιχνίδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Το τι σου θυμίζει, που τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας, να διεκδικήσετε και να κερδίσετε, κυρίες και κύριοι, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου. Το βραβείο το οποίο όταν είσαι 80s, 90s και το έχεις στο πορτοφόλι σου, στο κινητό σου,
2: ναι,
1: δηλαδή, στο wallet που το βάζεις, ανοίγει πόρτες. Ανοίγει πόρτες. Κάνεις keep the line παντού. Σε μουσεία, σινεμά, σε συναυλίες, σε δημόσιες υπηρεσίες.
2: Βέβαια, όλα.
1: Τι να σας πω τώρα.
2: Λύνονται όλα τα θέματα σου αμέσως.
1: Δεν έχει. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει κάποιος, το δείχνεις, σου λέει ο άλλος, με συγχωρείτε κυρία, δεν ήξερα ότι έχετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
2: Ναι.
1: Και βέβαια, κάποιος τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.
2: Είναι παραμονή Παρασκευή.
1: Για να δω. Ναι, είναι παραμονή Παρασκευή.
2: Είναι πολύ κουραστική η μέρα.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα. Ότι είμαι φιλόπτωχο ταμείο. Εγώ δηλαδή, θα παίξω το διαγωνισμό τώρα.
2: Αμπά.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι ζητώ εσύ. Πα και καλά να μου πει, είναι Πέμπτη, είναι κουρασμένα τα παιδιά. Βάλε κάτι,
2: μου,
1: βάλε κάτι
2: λίγο...
1: εύκολο.
2: Ναι.
1: Όχι, φίλε μου.
2: Α,
1: όχι, φίλε μου. Θα πονέσετε σήμερα.
2: Να σου πω κάτι. Τελευταία φορά που το πες αυτό, θυμάσαι τι έγινε.
1: Θα παίρνει παντζουλισμό. Το βρήκαν όλοι.
2: Γι' αυτό λέω.
1: Θα πονέσετε σήμερα. Για να
2: δω.
1: Θα σας πονέσω λιγάκι σήμερα.
2: Πονάνε ωραία τα παλικάρια.
1: Έλατε.
2: Για βάλε.
3: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
4: Εδώ και 100 χρόνια η μαγιονέζα ξεκίνησε από την Ολλανδία και έγινε επιτυχία. Η μαγιονέζα είναι αφράτη σαν κρέμα. Είναι φτιαγμένη από αγνά υλικά και δίνει σε κάθε φαγητό μια ξεχωριστή γεύση. Η μαγιονέζα είναι τόσο νόστιμη που τρώγεται ακόμα και μόνη της. Δημιουργεί γεύσεις.
1: Για να σας δω τώρα.
2: Εντάξει.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ θα πληρώσετε όλοι. Εδώ. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Γράφετε όνομα τεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
4: Εδώ και 100 χρόνια η μαγιονέζα ξεκίνησε από την Ολλανδία και έγινε επιτυχία. Η μαγιονέζα είναι αφράτη σαν κρέμα. Είναι φτιαγμένη από αγνά υλικά και δίνει σε κάθε φαγητό μια ξεχωριστή γεύση. Η μαγιονέζα είναι τόσο νόστιμη που τρώγεται ακόμα και μόνη της. Δημιουργεί γεύσεις.
2: Καλή επιτυχία, δε ευχηθώ. 6, 9, 4.
1: Επίσης θέλω να πω στον κύριο ότι όλες οι μαγιονέζες τρώγονται μόνες τους.
2: Όντως,
1: και βάζει και δάχτυλο μέσα και τρώσεις μαγιονέζες.
2: Πάρα πολύ.
1: Μια χαρά. Τρώγονται μόνες τους.
2: Εύκολα. 6, 9, 4, 700, 11, 11. Για ποια μαγιονέζα μιλάμε? Στείλτε ένα μήνυμα, γράψτε και το όνομα τεπώνυμό σας.
1: Με κοιτάς.
2: Περιμένω να τραγουδήσω.
1: Τι περιμένεις να τραγουδήσεις?
2: Α,
1: δεν θα τραγουδήσεις. Νόμιζες ότι με κοιτάς και με ρωτάς ποιο είναι το, από πού ήταν το απόσπασμα.
2: Αλλά όχι, δεν έχω καμία ελπίδα.
1: Για να σας δω, για να σας δω.
2: Το μυαλό μου το μεταξύ.
1: Για να σας δω. Σε λιγάκι θα βγει κάποιος στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση, αν βρεθεί, και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από τον Love 97,5.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

0: Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Αχ, αχ, τι να σας κάνω. Πού σας
1: είστε.
0: Είσαστε πολύ καλοί.
1: Εννοείται ότι είμαστε
0: οφείλω
1: πολύ
0: να
1: καλοί. Όχι, εγώ δεν το βρήκα.
0: Οφείλω να ομολογήσω.
1: Οι υπόλοιποι όμως που το βρήκατε είσαστε πάρα
0: εντάξει,
1: πολύ καλοί.
0: Εγώ νόμιζα ότι δεν το βρήκε κανένας. Και όχι απλά δεν το βρήκε ένας. Το βρήκανε
1: αρκετοί.
0: Mm-hmm. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Mm-hmm. Και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Και με έχουν πιάσει τα νεύρα μου. Και λέω, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή θα φτάνω και να παίζω εγώ οτιδήποτε μου έρχεται και να το βρίσκετε όλοι. Έτσι και έχουμε καταντήσει. Τόσο καλή έχετε γίνει.
1: Τόσο. Γι' αυτό έχουμε και το πιστοποιητικό αυτό μόνο εμείς εδώ.
0: Ναι, και γι' αυτό και έχουμε και στη γραμμή μας
1: την Όλγα.
0: Την Όλγα. Ολγάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλώς
0: Όλγα, είσαι πάρα πολύ καλή. Το ξέρεις.
2: Ευχαριστώ. Παιδιά, επιτέλους κατάφερα να πάρω και εγώ αυτό το πιστοποιητικό. Είχα κάτι, λέω, τι θα γίνει. Τώρα πλέον το έχω και εγώ στην κατοχή μου.
0: Όλγα μου, είναι δικό σου, πώς θα το πω, δηλαδή, και το αξίζεις πραγματικά. Γιατί, καταρχάς, να σε ρωτήσω κάτι. Το ήξερες, σε βοήθησε κάποιος ή έψαξες?
2: Θα σας πω, ήμουν ανάμεσα σε δύο, ναι. Γιατί έτσι με διαφήμιση, με μαγιονέζα και λοιπά, πιο ναι. Παλιά, ήμουν ανάμεσα σε δύο και λέω μάλλον θα είναι αυτή λόγω Ολλανδίας. Δηλαδή θυμόμουν ότι αυτή ήταν από εκεί, οι άλλοι δεν ήμουν σίγουροι, οπότε λέω τώρα 50-50.
1: Ωραία.
0: Και, και πέταξες αυτή είναι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Για πες μας, ποια είναι αυτή η μαγιονέζα που είναι από την Ολλανδία και με το που άκουσες Ολλανδία σου ήρθε η μαγιονέζα η συγκεκριμένη?
2: Είναι η Κάλβε.
1: Πολύ σωστά.
0: Κατάλαβες τώρα. Κατάλαβες τώρα γιατί μιλάμε. Η Κάλβε. Ποια Κάλβε, παιδί μου. Άκουσε Ολλανδία και είπε, α, είναι η Κάλβε.
1: Αφού το ξέρει το
0: όταν χωρίς... σου λέω Ολλανδία μαγιονέζα, σε ένα σου έρχεται η Κάλβε.
1: Ναι, μαζί με πατάτες τηγανητές που έχουν εκεί. Το χωνάκι μέσα τη βάζουν. Και βάζεις από πάνω topping, dressing, ό,τι θέλεις. Αλλά ναι.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Όλγα, δηλαδή πραγματικά συγχαρητήρια. Γιατί. Θέλεις διπλά συγχαρητήρια σε, γιατί δεν είναι απλά ότι το βρήκες, είναι ότι ήσουν εκεί τυχερή που κληρώθηκες κιόλας. Οπότε διπλή τύχη σήμερα.
2: Αυτό. Επιτέλους θα ανοίξουν οι πόρτες.
0: Θα ανοίξουν οι πόρτες όλες, Όλγα μου, μετά από αυτό τελειώσαν όλα.
1: Σου χαμογέλασε η τύχη, Όλγα, μην φοβάσαι τίποτα. Λοιπόν, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Δύο premium Bianca πίτσες από την Pizza Fanny, αν τις παραγγείλεις όποτε θέλεις εσύ, ειδικά αν αγαπάς και πάρα πολύ το τυράκι. Και στα στέλνουμε εμείς αμέσως τώρα.
0: Μήνυμα στο κινητό σου. Έρχεται αμέσως τώρα,
1: ναι,
0: Όλγα,
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Όλγα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Και εμείς, και εμείς.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Όλγα μας. Πολύ καλή. Συγχαρητήρια και στα άλλα τα παιδιά που έχουν βρει τη σωστή απάντηση. Θα στείλουμε και εκεί πιστοποιητικά καλής λειτουργίας. Δεν το περίμενα σήμερα. Λέω, εντάξει, πάει το τσάκι σε
1: ρόλο σήμερα.
0: Αλλά μπα, δεν έγινε τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Είσαστε πάρα πολύ καλοί. Επίσης, να σας πω ότι η καθημερινότητα μιας επιχείρησης έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Με το πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων Πολυπροστασία τη Συνδέα, έχετε την προστασία που χρειάζεστε για να συνεχίσετε την επιχείρησή σας, τη λειτουργία της με ασφάλεια. Συνδέα, το σύν στην ασφάλειά σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου για περισσότερες πληροφορίες τον ασφαλιστή σου.

0: Εμένα Σάκη, η Νατάσα δεν πήγαμε.
1: Τελειώσανε.
0: Έχουν πάει Θεσσαλονίκη. Πω και Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη πήγανε. Πού πάνε εκεί πέρα.
0: Πάμε μια Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό που πάνε οι καλλιτέχνε πάνω κάτω.
0: Να αλλάξει την κουβέντα.
1: Όχι, δεν θα του συνεχίσω. Αυτό που οι καλλιτέχνε πηγαίνουν έρχονται. Δηλαδή τελειώνουν από εδώ πάνε Θεσσαλονίκη και αυτοί που είναι στη Θεσσαλονίκη κατεβαίνουν Αθήνα. Πολύ ωραίο κόλπο, ε.
0: Ανταλλαγή πληθυσμών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Σου λέει ο άλλο αυτό που μα είδε στην Αθήνα. Εντάξει, τελειώσαμε. Με την Αθήνα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Και στέλνουν το Θεσσαλονίκη και το στέλνουν εδώ πέρα και τα βλέπουμε όλα τα προγράμματα. Δεν είναι ανάγκη να ανεβοκατεβαίνει, κατάλαβε. Δηλαδή ο Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν είναι ανάγκη να κατέβει στην Αθήνα, περιμένει και πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μην πρόλαβε ο Αθηναίος να δει το πρόγραμμα εδώ.
1: Πας για Θεσσαλονίκη. Εννοείται.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι. Ευχαριστώ. Δεν πάω από το κρύο, είμαι ελεύθερη. Ευχαριστώ.
1: Πας Θεσσαλονίκη. Έτοιμη για Θεσσαλονίκη. Σάκης Ρουμπάντα, Τάσα Θοδωρίδου.
0: Θα με πας

0: ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας τιμώρησέ με από την υπέροχη φωνή της Μαντού. Ένα τραγούδι που λατρεύω. Δεν πιστεύω στις τιμωρίες. Ο χειρότερος εχθρός μας, παιδιά, είναι ο εαυτός μας. Και ξέρει αυτός πάντα και μας τιμωρεί με τον καλύτερο και πιο διδακτικό τρόπο. Θα ευχηθώ λοιπόν καλή Πέμπτη στους ανθρώπους που συνεχίζουν, που δουλεύουν, αγαπούν, κουβαλούν σακούλες, όνειρα, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, τις ελπίδες τους, δύο άπλυτα τάπερ μαζί τους. Η ανθρωπότητα, το έχουμε ξαναπεί, δεν προχωράει με ήρωες, προχωράει με αυτούς που μπορεί να λένε κουράστηκα, αλλά παρόλα αυτά βάζουν ξανά καφέ και προχωρούν. Και τιμώρησέ με, σε συγχωρώ, Μαντώ, στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 έβηβης βάρδι στην παρέα σας. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμη, αλλά κάπου να ξέρετε αυτή τη στιγμή ένα ζευγάρι φιλιέται σε μια στάση λεωφορείου. Μια παρέα οργανώνει τις καλοκαιρινές διακοπές χωρίς πολλά χρήματα, αλλά με φουλ ενθουσιασμό. Μια γιαγιά ποτίζει το βασιλικό, σαν να προστατεύει ολόκληρη τη Μεσόγειο. Δεν υποτιμούμε τις μικρές σκηνές. Εκεί γράφεται το έργο και δεν χρειάζεται πάντα να είσαι ο λαμπερός πρωταγωνιστής. Μπορεί η ιστορία να γράφεται καλύτερα από τους συμπροταγωνιστές σε μια θεατρική σκηνή, δεν νομίζεις? Και σου χαρίζω το επόμενο από τον Love 97,5.

Love 97,5 Εύης Βάρδης. Στην παρέα σας αυτή την Πέμπτη που ο κόσμος μοιάζει έτσι σαν ένα τεράστιο σιρτάρι, τα χωράει όλα, δεν κλείνει και πολύ καλά. Πετάγονται παντού πράγματα. Πόλεμοι, επιθυμίες, ερωτικά μηνύματα, άγχος, σχέδια για διακοπές, κάτι παλιά γυαλιά ηλίου. Εμείς κρατάμε και σήμερα μόνο ότι μας δίνει ανάσες και πάμε να δούμε τι μπορείς να κερδίσεις σήμερα. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, οι καλύτεροι διαγωνισμοί είναι πάντα στον αγαπημένο σου σταθμό. Άσε που μπορείς να μαθαίνεις όλα όσα αφορούν στον αγαπημένο σου σταθμό στο loveradio.gr και τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες εκτόσεις μόνο για λίγες ημέρες, 9 έως 23 Μαΐου. Εσείς μπείτε τώρα στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικήστε μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτσόπουλος Home στο Viber το μήνυμά σας 694-711-11, όνομα τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα και επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος σε Μαρούς και Παλαιό Φάλιρο ή στο gotsopoulos.gr. Είναι έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στα μέτρα σας, έπιπλα για να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας και 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από πραγματικές εκπτώσεις 30 έως 40% και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 έβηβης βάρδι στην παρέα σας. Τα λέω εγώ και δεν με ακούει κανείς, ότι κάποιες φορές κυνηγάς, αλλά αυτό που είναι αληθινό για σένα θα έρθει να σε βρει. Για την ακρίβεια θα βρεθείτε. Θα κάνετε τη μισή απόσταση και θα βρεθείτε. Και μη φοβηθείς αν ξεκινήσεις κάτι αργά. Υπάρχουν και άνθρωποι που βρήκαν φίλους στα 50, έρωτα στα 60, χαρά στα πιο απίθανα μέρη του κόσμου και τον εαυτό τους ένα τυχαίο πρωί Πέμπτης. Ενώ τάιζαν περιστέρια. Ναι, μπορεί να βρει τον εαυτό σου έτσι απλά. Η ζωή δεν μα τυπάει το κουδούνι, αφήνει σημείωμα κάτω από την πόρτα. Και δεν ισχύει μόνο για του τυχερού. Όχι. Μπορεί να θέλει να αισθάνεσαι τυχερό όταν σου έχει συμβεί. Αλλά πίστεψε με, ισχύει για όλου. Και σα αφιερώνω το επόμενο. Από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5. Έβη Βυσβάρδη στην παρέα σας έως αυτήν την ώρα. Απόψε θα αφήσουμε λίγο χώρο για ομορφιά. Θα βάλουμε μουσική, θα ανοίξουμε τα παράθυρα, θα δούμε τον ουρανό έστω για 30 δευτερόλεπτα. Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι κουραστικός και θορυβώδης και οι ειδήσεις να είναι βαριές, αλλά υπάρχουν κάπου άνθρωποι που ερωτεύονται. Τα σκυλάκια που κουνούν τις ουρές ανέμελα, με χαρά. Θάλασσες, ναι, που μας περιμένουν υπομονετικά να πάμε μία βόλτα μέχρι εκεί και θα πάμε. Μη σου πω θα πάμε αύριο που είναι Παρασκευή. Έρχεται η Βάσο Λούκα για 2 ώρες ακόμη στην παρέα σας και εμείς ραντεβού αύριο στον Love 97,5.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
2: Κόσμημα. Κεραμικό. Αντικείμενο. Τζίλο CX Project 2026. 13 με 17 Μαΐου. Πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα σε 10 διαφορετικούς χώρους. Το κέντρο της πόλης. Αφετηρία Μουσείο Μπενάκη. Κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal

0: Αγαπάς. Αυτοί που σε περιμένουν. Αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Supergirl Rimon. Και πολύ καλημέρα σας lovers μου, είναι Πέμπτη. Θα μου πεις γιατί χαίρεσαι. Χαίρομαι. Θα συμβεί κάτι σούπερ, συγκλονιστικό, γιατί μπορεί, που ξέρεις. Άσε με μωρέ να ελπίσω, είναι μία μέρα μικρό σαββατάκι που μας δίνει χαρά. Έτσι από το πουθενά. Βάλει και τις μουσικάρες μας από 80s 90s, τι έχεις, ωραία πράγματα. Είμαι η Βάσο Λούκα. Καλημέρα καινούργια μου αγάπη.

Και ο έρωτας ανθίζει αυτό το μήνα, έτσι όπως το λέω. Εύχομαι για όλους, αλλά για κάποιους λίγο πιο πολύ, για κάποια ζώδια. Μπαίνετε σε μια νέα ρομαντική εποχή, romance. Νέα πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή σας, παλιές πληγές κλείνουν, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε την αγάπη. Ταύρος λοιπόν, είναι ο μήνας σου σε όλα τα επίπεδα, αλλά ιδιαιτέρως το ερωτικό. Η αυτοπεποίθηση ενισχύεται και νέες γνωριμίες έρχονται ξαφνικά και ωραία. Καρκίνος, ανοίγει ξανά η καρδούλα μετά από μία περίοδο εσωστρέφειας. Δεν θέλατε πολλά, τώρα θέλετε. Αφήνεστε στο συναίσθημα, ίσως επιστρέψει πρόσωπο από το παρελθόν. Ζυγός, ευκαιρίες να διορθώσετε ότι δεν λειτουργεί στη σχέση ή να προχωρήσετε, να τα αφήσετε όλα πίσω σας. Σε κάτι νέο, ναι, η γοητεία σας εξάλλου είναι στα ύψη, όλα τα μπορείτε. Τέλος, ψαράκια μου, ο Μάιος σας φέρνει έναν έρωτα, όχι μόνο του ονείρου, μιας όμορφης πραγματικότητας. Είναι αυτό που ναι, φαντάζεστε, που έχετε στο μυαλό σας, που δημιουργούσατε στα όνειρά σας, τώρα τσουπ, βγαίνει ως πραγματικότητα. Love 97,5.

Love 97,5. Εντάξει, θέλω να υποκληθώ για μία ακόμη φορά στον Χαβιέ Μπαρδέμ, που είναι γοητευτικός. Είναι όμως και άνδρας, βρε παιδί μου. Εκτός από ταλαντούχος, με ανησυχίες, αγωνίζεται εκεί που πρέπει. Αθεράπευτα ρομαντικός και ερωτευμένος με την Πενέλοπε, την Κρούς, ναι, τη σύζυγο. Ξέρει να μιλά για τη γυναίκα του. Ξέρει να μιλά για τη γυναίκα, γιατί μιλά με την καρδιά. 15 χρόνια μετά το γάμο τους. Εντάξει, φαίνεται ο άνθρωπος, είναι τρελά ερωτευμένος, τι να λέμε. Τα λέει εκείνος. Αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια μέρα, στο ίδιο μέρος, τη ζωή, με αυτή τη γυναίκα. Όταν τη βλέπω λέω, είναι αυτή η γυναίκα μου, Θεέ μου, είναι απίστευτα όμορφη. Πω, πω, πω. Καλά, εδώ συγκινήθηκα εγώ, κάτι ένιωσα μέσα μου. Φαντάζομαι, Πενέλοπε, σε έχει ανεβάσει στα ουράνια. Όχι ότι δεν ταξίζεις, αλλά την τύχη σου να έχουμε όλες οι γυναίκες. Μπράβο, Χαβιέ. Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβ 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τίποτα! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5, το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Παρακολουθείς προσεκτικά το πρόγραμμα και πολύ καλά κάνεις, γιατί ενδέχεται να κερδίσεις. Κάτσε θα τα πω όλα. Αν παίξει δύο φορές ακριβώς το ίδιο τραγούδι, στείλε Viber στο 694-711-11 με το όνομά σου και τον τίτλο του τραγουδιού και έτσι μπαίνει στην κλήρωση για 200 ευρώ μετρητά. Λεπτομέρειες στο loveradio.gr.

Love 97,5, εντάξει, έχει γίνει viral ο Don. Όλα τα λεφτά. Ο Σκυλάκος από τη Χιλή. Έχετε ακούσει σχετικά, θα σας τα πω. Ζούσε σε ένα καταφύγιο και οι άνθρωποι εκεί θεωρούσαν ότι δεν έβλεπε, δεν αντιδρούσε, δεν ήθελε πολλά, αλλά τελικά έβλεπε ό,τι ήθελε. Το πήγαν σε κτηνίατρο, ενδιαφέρθηκαν οι άνθρωποι. Ο Ντόν έβλεπε λαμπικό, σούπερ. Απλά δεν είχε καμία διάθεση να ασχοληθεί με κανέναν. Ήταν επιλεκτικά διάφορος είδωλο. Θεούλης. Έχει ξεκάθαρη στάση ζωής, λένε αυτοί που ξέρουν. Δεν ασχολείται, βρε παιδί μου, με ό,τι δεν τον αγγίζει, έτσι από υποχρέωση. Τόσο απλά και τόσο δύσκολο και εμάς τους ανθρώπους που ίσως να το εφαρμόσουμε, δυσκολευόμαστε. Απλά συμβιβαζόμαστε, ασχολούμαστε και ας μην μας νοιάζει. Γίνε Dan. Πιο τίμιο. Μπράβο στο Σκυλάκο. Όταν αγάπησα. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Love 97,5 Rock Grill και Rock Sugar. Λίγα λεπτά μετά τη μία. Εδώ στον Έρωτα Σταθμό. Καλό μας μεσημέρι. Δεν έχουμε κάποια γιορτούλα σήμερα. Έχουμε όμως υπέροχο καιρό. Αλλά ενημερώνω και υψηλά επίπεδα γύρης, κυρίως ελιάς και γρασιδιού, που δεν την ήξερα εγώ αυτή τη γύρη. Που γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό, πολλοί άνθρωποι με τις αλλεργίες. Εγώ που δεν είχα ποτέ, μα ποτέ μου αλλεργία, φέτος παρουσίασα. Πριν λίγες μέρες, στα μάτια μου. Τούμπανο, απίστευτο, απίστευτο. Μέτριο φορτίο αυτή τη φορά, ευτυχώς. Εντάξει, ωραία η άνοιξη, αλλά έχει και τα δύσκολά της. Το έχω ξαναπεί, είναι όπως ο έρωτας. Δεν είναι μόνο απόλαυση, είναι και ζόρια. Πάμε στα ωραία, τα πολύ πολύ ωραία. Η Βάσο Λούκα με Love Μουσικάρες μέχρι τις 2. Θα μείνεις μαζί μου. Ορκίσου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: σου απαντάω.
1: Love 97,5. Το καλύτερο πράγμα που πρέπει να κρατάμε στη ζωή είναι ο ένας τον άλλον. Είχε πει η Ντελικάτη, Σικάτη και Άιρινη Όντρι Χέμπορν, η οποία γεννήθηκε πριν από 97 χρόνια, σαν τώρα θα είχε γενέθλια, 4 Μαΐου. Και δίκιο είχε. Υπάρχει κάτι σίγουρο και σταθερό στον κόσμο μας, ειδικά στις μέρες μας. Βλέπεις τι γίνεται. Απλά το να έχεις έναν άνθρωπο, τον άνθρωπό σου πλάι σου, ανθρώπους που σε αγαπούν, βοηθά στο να δείχνουν όλα πιο απλά στη λύση τους, τελικά. Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Οι Φίλοι του Παιδιού έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο 4ο Asian Plus Bazaar που πραγματοποιεί το Συμβούλιο της Asian, Ένωση χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, μέλη της οποίας είναι οι πρεσβείες της Ινδονησίας, Ταϊλάνδης, Φιλιππίνες και Βιετνάμ. Το Asian Plus Bazaar οργανώνεται από την ΑΚΑΤΣΑ σε συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Σωματείο Οι Φίλοι του Παιδιού και τη συμμετοχή των πρεσβειών του Μπαγκλατές, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, του Πακιστάν και του Προξενείου της Μαλαισίας. Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Μαΐου, στην πρώτη πλατεία Ψυχικού, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε ασιατικά εδέσματα, να προμηθευτείτε τοπικά προϊόντα, πόσο ωραίο, να έρθετε σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό αυτών των χωρών, με τις αγορές σας δε στηρίζετε το έργο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Οι Φίλοι του Παιδιού. 39 χρόνια δράσης και στόχος η στήριξη παιδιών άπορων οικογενειών. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τρόφιμα, κάλυψη ενοικίων, θέρμανση, κάλυψη λογαριασμών, εκπαίδευση και ψυχαγωγικά προγράμματα. Μπείτε www.filitupaidiou.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λάβε 97,5 μεσημέρα και για τα καλά πολύ προχωρημένο. Εύχομαι να είναι όμορφο για όλους σας και μπορεί να γίνει. Αμέ, να σας πω έναν τρόπο έτσι που μου έρχεται στα γρήγορα. Μένετε στον έρωτα σταθμό, γιατί θα είναι κοντά σας σε πολύ πολύ λίγο, όπως η Δόνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα, απείρα φιλιά και αύριο, που είναι και Παρασκευούλα, στις 12 Νταν, εγώ θα βρίσκομαι εδώ. Εσείς, γεια σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλωστε, δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
1: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
0: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Με μία βόλτα σε μία πολυσυζητημένη από τις πιο πολυσύχναστες του πλανήτη παραλίες και πολυσυζητημένη αυτή την εποχή λόγω της ετήσιας πλέον παραδοσιακής μεγάλης συναυλίας που γίνεται εκεί με την Κόπα Καμπάνα τραγουδισμένη από τον Μπάρι Μάνιλοου. Σας υποδεχτήκαμε στη σημερινή εκπομπή την Κόπα Καμπάνα, πολυσυζητημένη από συναυλίες στο παρελθόν με τη Lady Gaga, φέτος με τη Σακίρα. Ξέρετε, είναι η συναυλία που μαζεύει πάνω από 1,5 και πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια θεατές. Με αυτό λοιπόν το πολύ χαρούμενο και καλοκαιρινό σας υποδεχθήκαμε σημερινή εκπομπή, σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε μέχρι και τις 4. Θα είμαστε μαζί μέχρι εκείνη την ώρα. Θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Σε λίγο η Χάρης Αλεξίου θα μας θυμίσει το πολύ αγαπημένο «Πες το και έγινε». Θα προηγηθεί μία από τις κλασικότερες μπαλάντες όλων των εποχών, ένα απόλυτο love song, είναι ο Richard Marx που θα μας θυμίσει το «Right Here Waiting». Και πριν από όλα αυτά, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μάλλον και Juan τραγουδούν ένα νέο super μπιτάτο κομμάτι, τα λέει όλα άλλωστε και ο τίτλος του, «Disco DJ», σε αποκλειστική και πρώτη μετάδοση από το Love και τους 97,5. Είναι τα τραγούδια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλωσορίσατε. Disco.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε. Η Αγγελική βρήκε το τραγούδι που έπαιξε δεύτερη φορά και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Την Αγγελική θα ήθελα, σας παρακαλώ.
2: Ίδια.
1: Καλημέρα, ίδια. Καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
2: Πολύ ωραία.
1: Πόσο ωραία.
2: Άμα μου πεις ότι κέρδισα και το 200 ευρώ, πάρα πολύ ωραία.
1: Κέρδισε 200 ευρώ!
3: Ναι!
2: Ευχαριστώ,
0: μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Love 97,5, υπέροχη συνάντηση σε ένα από τα κλασικότερα musical όλων των εποχών. Η συνάντηση του John Travolta με την Olivia Newton-John όταν στο musical Grease τραγουδούσαν ένα τεράστιο hit. Το κομμάτι You're the One That I Want που μόλις ακούσαμε, εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους. Πάμε να σας τους υπενθυμίσουμε. Ένας φυσικά είναι το site του Love, loveradio.gr. Μέσω αυτού μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα διαδικτυακά, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά μέσα από το site μας. Και βέβαια υπάρχει πάντα και το Viber του Love 694-711-11 για να μας στέλνετε μηνύματα, αλλά για να παίζετε βέβαια και στην ημέρα χωρίς επανάληψη. Αν τύχει να πετύχετε ίδιο τραγούδι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, το καταγγέλλετε εκεί και βάζετε υποψηφιότητα για να κερδίσετε 200 ευρώ. Πάμε μια βόλτα από το musical Grease σε άλλα μονοπάτια, σε άλλη ατμόσφαιρα, σε άλλα ποτάμια, τραγουδώντας μαζί με τους Boney M από τα πιο χαρακτηριστικά και από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της καριέρας τους, το αξέχαστο Rivers of Babylon.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά, δηλαδή κάπου όπα. Κάπου όπα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
12: Σωστά το πας. Λαβ 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 ώρα ταξιδιού στο χώρο της τέχνης με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Μια ωραία ταινία έχω να σας προτείνω σήμερα, η οποία δεν είναι καθόλου τυχαία, μιας και φέρει την υπογραφή ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες των τελευταίων 40 χρόνων. Ο λόγος για τον μοναδικό και με τόσο χαρακτηριστικές ταινίες Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ που για πρώτη φορά μετά από τόσο πλούσια καριέρα, φυσικά στα ισπανικά οι ταινίες του, στη μητρική του γλώσσα, για πρώτη φορά λοιπόν, έχουμε μία αγγλόφωνη ταινία από τον Πέδρο Αλμοδόβαρ. Είναι η ταινία που είχε προβληθεί στους κινηματογράφους πριν από 1-2 χρόνια περίπου, The Room Next Door, με δύο χολιουντιανές πρωταγωνίστρες, εφόσον είναι η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, με τη Τζούλιαν Μουρ και την Τίλντα Σουίντον. Πολύ σημαντικές ηθοποιοί και οι δύο, σε ένα συγκινητικό σενάριο. Μια ταινία γεμάτη καταπληκτικές εικόνες. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ, για όσους είμαστε φαν από τα ξεκινήματα της καριέρας του και έχουμε δει κυριολεκτικά τα πάντα, είναι τα πολύ έντονα χρώματα. Πάντα έχει πολύ έντονα χρώματα στις σκηνές των ταινιών του και στις σκηνοθεσίες του και στη φωτογραφία γενικότερα των ταινιών του. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη ταινία, στο The Room Next Door, ίσως επειδή το θέμα της ταινίας είναι πολύ στενάχωρο, φρόντισε όλες οι εικόνες να είναι τόσο όμορφες, τόσο φωτεινές, με τόσο έντονα χρώματα, που είναι λίγο σαν να θέλει να δείξει τη μοναδικότητα και τη γοητεία της ζωής. Περισσότερα δεν θα σας πω. Είναι μια κοινωνική ταινία, The Room Next Door, με την υπογραφή του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Πρώτη φορά λοιπόν σκηνοθετεί αγγλόφωνη ταινία με δύο από τις καλύτερες ηθοποιούς των τελευταίων περίπου 30 χρόνων, θα έλεγα, την Τίλντα Σουίντον και την Τζούλιαν Μουρ, σε μια έτσι ξεχωριστή υπόθεση την οποία θα απολαύσετε. Η ταινία προβάλλεται από την πλατφόρμα HBO Max.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κόσμημα, κεραμικό, αντικείμενο. Τζίλωση X Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης, αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 στο Love και τους 97,5 υποδοχή στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής με ατμόσφαιρα πολύ καλοκαιρινή, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι από το Σαντάνα, το Corazón Espinando, έχει ένα Latin καλοκαιρινό έτσι ηχόχρωμα. Με αυτό λοιπόν σας υποδεχόμαστε στη δεύτερη ώρα, όπου πηγαίνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα. Είναι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο η Μαντό θα μας θυμίσει τη δική μας την αγάπη, που είναι η μεγαλύτερη και εμείς η καλύτερη. Η Μαντό που θα βρεθούμε την επόμενη εβδομάδα, όχι αύριο δηλαδή, την επόμενη Παρασκευή, που θα είναι παραμονή της Eurovision. Θα βρεθούμε συμπαίκτες με τη Μαντό και άλλους 5-6, στο πιο αδύναμο κρίκο με την Μαρία Μπακοδήμου στο Open, που θα είναι αφιερωμένο, εννοείται, το επεισόδιο για φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά αφιερωμένο και στη Eurovision, εξού και η παρουσία και η δική μου και της Μαντός. Η Μαντό λοιπόν σε λίγο τραγουδάει η δική μας η αγάπη, θα προηγηθούν οι Supertramp και το αξέχαστο Logical Song, και αυτής αμέσως είναι ο Βασίλης Καζούλης που τραγουδάει για την Άννα σε ένα πολύ ωραίο remix του δικού μας DJ Pichu.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβεν 97,5 ώρα να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δίνει χαρακτήρα στο χώρο μας, που είναι και ό,τι πιο απαραίτητο για το χώρο μας, δηλαδή τα έπιπλα. Πάμε να μιλήσουμε ειδικότερα για τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home που σας περιμένουν με μεγάλες εκτόσεις. Προσοχή μόνο για λίγες μέρες, για την ακρίβεια από τις 9 έως και τις 23 Μαΐου. Είναι οι μέρες όπου μπορείτε να υποφεληθείτε από εκτόσεις σημαντικότατες 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Γκοτσόπουλος Home. Μπορείτε να ανανεώσετε δηλαδή το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Σημαντικό και αυτό. Όπως το ίδιο σημαντικό είναι ότι στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα έπιπλα στα μέτρα μας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες του χώρου μας και στις επιθυμίες μας. Μόνο για λίγο λοιπόν, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά, είτε στο κατάστημα στο Μαρούσι, είτε στο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο ή στο site gotsopoulos.gr, έπιπλα που πραγματικά ταιριάζουν σε εσάς και ένας μεγάλος διαγωνισμός για να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την gotsopoulos.com. Πώς? Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό με τον εξής τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love 694-711-11, όπου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μετά από κενό, τη λέξη έπιπλα και καλή τύχη για την κλήρωση που θα γίνει στις 25 Μαΐου. Love 97.5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
10: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα.
12: Γεια σου Μαρίνα.
10: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
11: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
10: γιατί θα είσαι καλά?
11: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
10: Τι κέρδισες Μαρίνα?
11: Κάνα 200.
10: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα, ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λίγο πριν από τις 4 στο Love, στους 97,5, φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Αγαπημένη μέρα η Πέμπτη, έτσι. Είναι η προπαραμονή Σαββατοκύριακου, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, η σκεπτόμενη θετικά. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Εννοείται ότι ακολουθεί 4 με 6 η εφημαλτέζου, θα περάσετε σούπερ. Και σήμερα μαζί της εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 2, πάντα εδώ. Στους 97,5 του Λαύρου, ωστότε να σας ευχηθώ τα καλύτερα γενικώ. Ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Αύριο και πάλι παρέα. Ωστότε, για χαρά, να είστε καλά.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει το καταναλωτή στο strikos.com.gr.

Δεν γυρίζεις τα παλιά μας, λέει ο Αντώνης. Εμείς πάλι γυρίζουμε το ρολόι πίσω στα 80s και 90s και πολύ σας αρέσει. Καλησπέρα στην παρέα του Λαβ. Εδώ μαζί και σήμερα θα πάμε παρέα μέχρι τις 6 με αυτές τις μουσικές που αγαπάτε και μας στέλνετε τόσα request εδώ, τόσα μηνύματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Viber με παραγγελιές, καλησπέρες και την ημέρα χωρίς επανάληψη. Αν την αντιληφθείς από 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ,

θα κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Σημείωσε 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Για πάμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Α, καλά. Θα έχει γέλιο την Κυριακή το Your Face Sounds Familiar με άρωμα Eurovision αυτή τη φορά οι μεταμφιέσεις. Μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης θα είναι Αγάθωνας, ο Μέμος Μπεγνής Αλκαίος, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα κάνει τον Ακύλα, αυτό θα έχει γέλιο πολύ. Η Αφροδίτη Χατζημινά θα είναι Κλαυδία, η Μαριάντα Πιερίδη JJ, η Ίντρα Κέιν θα κάνει την Αλέξια, η Δωροθέα Μερκούρη την Κέτη Γαρμπή και άλλα. Δηλαδή περιμένουμε, γιατί έχει ρε παιδί μου μια επίκαιρη μορφή το σοου αυτή την Κυριακή.

0: Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Για την Άννα Βύση μίλησε ο Ηλίας Ψινάκης. Αποθέωσε στην κυριολεξία την απόλυτη Ελληνίδα στάρ με λόγια θαυμασμού. Σχολίασε τη διαχρονική πορεία της και τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στο ΟΑΚΑ. Ο πρώην μάνατζέρ της, μιλώντας την Τετάρτη 6 Μαΐου στην κάμερα του Breakfast at Star, χαρακτήρισε την καριέρα της τρομακτική, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μοναδικό φαινόμενο που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα απαντήσω για την Eurovision, είπε, γιατί τον ρώτησαν τι προγνωστικό κάνει, γιατί πέρυσι έπεσα έξω με την κλαβδία και δεν δικαιούμαι να έχω άποψη. Ωραίος ο Ηλίας. Παιδιά, όταν κάνει δηλώσεις ο Ηλίας Ψινάκης, ανεβαίνουν τα νούμερα στις εκπομπές, να ξέρετε.

Κάνε μου λιγάκι αψού. Οι αλλεργίες έχουν φουντώσει αυτή την εποχή. Έρχεται και αφρικανική σκόνη, παιδιά. Να σας ενημερώσω να μην πλύνετε σήμερα το αυτοκίνητο, αν χαρήκατε με τη λιακάδα, ότι θα γυαλίζει και θα φαίνεται ωραίο, διότι αύριο θα ενταθεί το φαινόμενο της μεταφοράς αφρικανική σκόνη. Το Σαββατοκύριακο κοπάζει λίγο, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τριαντάρια. Δηλαδή, είναι για παραλία. Σουκού, καλοκαιρινό έρχεται.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Τόβαλε! Τόβαλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
0: Με χαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος, Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος, δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

ή τα δίνεις όλα ή μην κάνεις τίποτε. Να μην είναι μεσίστια η σημαία, βρε παιδιά. Να κυματίζει εκεί ψηλά. Με πάθος τα δίνουμε όλα και στη μαγειρική. Τη δεύτερη ώρα εδώ στον Love μαγειρεύουμε τις δικές σας συνταγές, που είναι πεντανόστιμες, γρήγορες και εύκολες. Συντονίσου.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Μαργαρίτα μας ακούει στην Παιανία και ρίχνει ωραία ιδέα στο τραπέζι για λαχανόριζο μυρωδάτο. Λοιπόν, τι κάνει? Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σοτάρει πρασάκι λεπτοκομμένο σε ροδέλες, κρεμμύδι ξερό σε τετραγωνάκια, πιπεριά φλωρίνης κόκκινη και καρότα. Τα σοτάρει όλα αυτά μέχρι να μαραθούν και προσθέτει σκόνη ζωμού, βοδινού, βάζει για να νοστιμήσει το φαγητό ρε παιδί μου, χοντροκόβει το λάχανο από πάνω, προσθέτει σκόνη σκόρδο, γλυκιά πάπρικα, κουρκουμά, αλάτι, πιπέρι και 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο για να πάρει άρωμα το φαγητό. Βράζει ξεχωριστά σ' άλλο κατσαρολάκι το ρύζι, το στραγγίζει και όταν έχουν μαραθεί και έχουν γίνει καλά τα λαχανικά μας, ρίχνει το ριζάκι μέσα, αλατίζει και σερβίρει με μπόλικο λεμόνι.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν «Τι ραδιόφωνο ακούτε», εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Τα σενάρια όλα είναι πιθανά για το βράδυ, γιατί η Πέμπτη είναι το μικρό Σάββατο. Πέρα από τις βραδινές βόλτες που αξίζουν τις Πέμπτες, να πούμε ότι η ωραία ιδέα είναι και το σινεμά. Και αν είδες το Μάικλ, το οποίο δεν πρέπει να χάσεις, ήρθε η ώρα να δεις και το «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2». Γιατί? Για την εμβληματική ερμηνεία της Μέριλ Στρίπ, βέβαια, τη γλυκιά Αν Χάθαουεϊ και τα καταπληκτικά κοστούμια, παιδιά. Έχω να πω ότι αξίζει να δεις την ταινία για το styling.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Don't leave me this way. Στάσου, στάσου, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. Μην το χάσεις το 6 με 8, να είσαι μέσα στα πράγματα, να ενημερώνεσαι. Στις 10 το βράδυ περιμένουμε τον Βασίλη Ιωάννου για να μας χαλαρώσει και στις 7 το πρωί ξεκινάμε τη μέρα μας με κέφι ακούγοντας Δημήτρη και Ιωάννα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4. Οκ, σας περιμένω να χαρούμε την Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε όλους.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κόσμημα, κεραμικό, αντικείμενο. Τζίλο CX Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης. Αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

0: κρέμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτσας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσα από το Viber μας στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Εννοείται, κυρία μου, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε 80s, 90s.

της και Millennium. Και βλέπω εδώ, την πρώτη ώρα έρχεται. Ουάν έχω. Τι άλλο, Στέλλα Γεωργιάδου σας έχω. Κώστα Μπίγαλη σας έχω. Σάκη Ρουβά σας έχω. Γουίτνι Χιούστον, συγχωρεμένη σου έχω. Και πάρα πολλά ακόμα. Μην φύγεις, μην ζαλέψεις, μην αναπνεύσεις. Επιστρέφω αμέσως. Disco.

Και θα ξεκινήσω με τα ευχάριστα, κύριε μου, διότι εχθές είδαμε τα πρώτα 15-20 δευτερόλεπτα από την πρόβα που έκανε ο Ακύλας στην Eurovision. Και τα πράγματα, κύριε μου, πάνε από το καλό στο καλύτερο. Μιλάμε για πάρα πολύ πράγμα. Μιλάμε για πολύ λαμπάκι, μιλάμε για πολύ LED, για πολύ γραφικό. Με πολύ κέφι, με πολύ διάθεση. Να μου το θυμηθείς ότι αυτός με το που γυρίσει και κερδίσει την Eurovision θα βγει τρίτος, δεύτερος ή πρώτος, αναλόγως τα κέφια μας. Σίγουρα θα κάνει διαφημιστικό, κυρία μου, για τη Ρογαριδάκη. Άκουμε που σου λέω αυτή τη στιγμή, άκουμε που σου λέω. Έχω σίγουρα αυτό το feeling. Έχω το κληρονομικό χάρισμα. Τηλεφώνησέ μου τώρα. Πάντως τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Εκεί πέρα γίνεται το έλα να δεις. Τον αγαπάνε πάρα πολύ. Εγώ τη Φιλανδία συχαίνομαι, κυρία μου. Που αυτοί θέλουν να διοργανώσουν ξανά και ξανά και ξανά τη Eurovision. Έχουν στείλει εκεί πέρα μια μορλοδοδόρα με ένα βιολί. Αυτή το βιολί τη και νομίζω ότι οι υπόλοιποι πρέπει να την ψηφίσουμε. Σόνι και ντε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ που πήγε άλλη με το βιολί, με την πασαβιόλα εκεί πέρα, η οποία λέει θα παίξει ζωντανά, δεν θα παίξει ζωντανά. Τότε, κύριε μου, τι πάει να κάνει. Άμα δεν παίξει ζωντανά στη Eurovision βιολί, τότε τι το κουβαλά το όργανο, να μα δίνει το όργανό σου, τι ακριβώς δηλαδή, αφού δεν το παίζει μπροστά μα. Παίχτω μπροστά μα κανονικά να σε ψηφίζω. Αλλιώς, τράβα να δεις αν έρχομαι.

έβλεπα το πρωί, κυρία μου Γιώργο Λιάγκα, έχει πάθει τρέλα πραγματικά με μια υπόθεση εκεί από τον Καναδά από το 2015. Τώρα το πήρε χαμπάρι αυτό, το 2026, με έναν τύπο εκεί πέρα 53, 54, 55 ετών, ο οποίος ήταν παντρεμένος με 7 παιδιά, αποφάσισε να γίνει γυναίκα, γίνει τρανς γυναίκα, και μετά αποφάσισε, κυρία μου, άλλη μου ροδοδόρα κι αυτό, να γίνει κοριτσάκι 6 ετών, 7 ετών εκεί περίπου γύρω-γύρω εκεί. Ντύνεται σαν κοριτσάκι, έχει ένα πόρτ μπεμπέ, βρήκε και μια οικογένεια ηλικιωμένου και την υιοθέτησαν, τον υιοθέτησαν ως ηλικιωμένο κορίτσι, κυρία μου, πάρα πολύ καλά. Ο Λιάγκας το έμαθε τώρα, κυρία μου, αυτό να ξέρεις. Έμαθε την ιστορία το 2026. Ο άλλος εκεί πέρα έπαιρνε σβάρνα τα ντοκιμαντέρ και τις εκπομπές το 2015. 11 χρόνια μετά, τώρα έφτασε η πληροφορία από το Voyager στο στούντιο του Γιώργου Λιάγκα. Έξαλλο σου λέει, δεν τρέπει να λέγω. Ο Μαντράχαλος που θέλει και να κάνει και πιπίλες και θέλει και να κάνει και ακού και ακού. Δεν τον αγαπεί να κάνει. Να του πει κάποιο ότι κατά πάσα πιθανότητα ο τύπος αυτός τους γλεντάει κανονικά ή τους γλεντούσε κανονικά. Είχε πάρει σβάρνα τα ντοκιμαντέρ. Τη μία έλεγε πως νιώθει πολύ όμορφο που είναι τρανς γυναίκα. Μετά έλεγε ότι νιώθει πολύ ευχάριστα που είναι ένα κοριτσάκι 6 ετών. Πού την έγινε όλα στην πετριά, κυρία μου, κανείς δεν ξέρει. Εν τω μεταξύ, στα εξωτερικά, οι καλεσμένοι σε εκπομπές πληρώνονται και πληρώνονται πάρα πολύ καλά. Αυτός έβγαλε και ένα βιβλίο για να πει για όλη αυτή τη λολαμάρα που ζει το τελευταίο διάστημα, και από εκεί έβγαλε μια χαρά λεφτά. Η γυναίκα του δεν θέλει να τον ξαναδεί, κυρία μου, καθόλου. Ούτε και τα 7 παιδιά του, διότι αυτός ήθελε να πάει, λέει, στο γάμο της κόρης του, ντυμένος Μπουσουλίνη Κατρουλίνη. Εντάξει, μωρή και εσύ. Εντάξει, μωρή Μουρλέγκο, είπαμε να γίνεις και κοριτσάκι 7 ετών και να γίνεις και μπάρμπι τρελοκοτσιδού. Αλλά όλα έχουν τα ωριά τους. Αλλά κυρία μου όμως, τους γλεντάει αυτό στον Καναδά και έχει φτάσει το γλέντι μέχρι τα στούντιο κάπα στον Αντένα. Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι.
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
9: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
8: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου.
9: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
8: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
10: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
12: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
14: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Έβλεπα μία συνέντευξη του Μάνου Πίντζη, κυρία μου, στην τηλεόραση, στο πρωινό του Σταρ. Ο οποίος δεν τη θέλει την τηλεόραση, δεν του αρέσει η τηλεόραση. Έχει πολύ κακή γνώμη για την τηλεόραση. Αλλά άκου τώρα εδώ πέρα, τι θέλει να κάνει, κυρία μου. Ή μάλλον τι θα ξεκινήσει, τι έχει ήδη ξεκινήσει. Θα κάνει vidcast, αποκλείεται. Πολύ πρωτότυπο. Δηλαδή, όταν το άκουσα, λέω, τι να είναι άραγε αυτό το vidcast που θα κάνει ο κύριος Μάνος Πίντζης. Κανένας άλλος αυτή την επικράτεια δεν έχει σκεφτεί να κάνει, κυρία μου, vidcast. Εν τω μεταξύ, κουτσί στραβή όλοι στον Άγιο Παντελεήμονα. Παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, τραγουδιστές, μανικιουρίστες, μακιγιές, κομμότριες, κομμωτές, υδραυλικοί, καρατέκα, οδηγοί νταλίκας. Όλοι έχουν αρπάξει δύο μικρόφωνα, δύο πολυθρόνες και μιλάνε, κυρία μου. Και λένε ό,τι μπουρδολογία φαντάζεσαι, με ύφος πάρα πολύ σοβαρό, με ύφος τύπου μόλις έχω τελειώσει το έκτο μεταπτυχιακό μου στο MIT και σου μιλάω αυτή τη στιγμή για τη δική μου εμπειρία. Και είναι τώρα δυο άνθρωποι μεγάλοι, μεγάλοι όμως άνθρωποι, και λένε: πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς ήταν η εμπειρία σου την τελευταία φορά που πήγες σούπερ μάρκετ. Και ο άλλος, κυρία μου, μιλάει για την εμπειρία του στο σούπερ μάρκετ, λες και πήγε στα Μάτσου Πίτσου και πρώτη φορά είδε στη ζωή του εξωγήινο. Έχει αποχαζέψει ο κόσμος. Εγώ που ξεκίνησα από το Μάνο Πίτζη. Πάρα πολύ ωραία. Δεν του αρέσει καθόλου η τηλεόραση αυτού νου, αλλά βγήκε στην τηλεόραση να διαφημίζει που ξεκινάει τώρα και αυτός να κάνει vidcast. Διότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο έχουμε όλοι, κυρία μου, σπουδαία άποψη. Και αυτή την άποψη και τη γνώμη μας για τα πάντα πρέπει να τη μεταλαμπαδεύσουμε στο κοινό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κουράστηκα, μην ξανακούσω για vidcast. Θα βγάλω ανεμοβλογιά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Σε άλλα νέα της ημέρας, θα σε πάω τώρα στα εξωτερικά. Διαβάζω εδώ πέρα, λέει, η αδέλφια από το Ohio, το Ηνωμένο Πολιτείο, για να μην μπερδευτείς, παρίσταναν, λέει, τους εμμύριδες, είναι λίγο έτσι μαυροτσούκαλοι, και ζούσαν χλιδά τη ζωή με Rolls Royce και ιδιωτικά jet από απάτες 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Καταδικάστηκαν σε 24 και 23 χρόνια, κυρία μου. Ωραία η κλίδα, ωραία τα τέτοια. Όπως και παροιμία, όταν πηδάς πολλά παλούκια, ένα χλούπατες κατευθείαν. 23 και 24 χρόνια στη φυλακή. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι, κυρία μου, επειδή είσαι λίγο πιο μελαμψός, μελαμψές βεδουίνες, και εγώ άμα καθίσω στον ήλιο, κυρία μου, σαν το εξώκαμο του Αντιτοκούμπα με την τζίλα γίναμε. Θα βάλω και ένα λευκό σεντόνι από κάτω, θα μιλάω λίγο τουρλού ελληνικός, oh, you are like us, very nice, και θα αρχίσω να κάνω απάτες, κυρία μου. Τώρα οι άλλοι πήγανε, επειδή ήταν λίγο πιο έτσι μελαμψή, μαυριδερή, έβαλαν από πάνω τους και δυο, πώς ήταν αυτά, τις κελεμπίες από πάνω τους, και πείσανε, δηλαδή κατάλαβε τώρα εδώ πέρα, πόση βλακεία κυκλοφορεί ελεύθερη σε αυτόν τον πλανήτη. Και όχι απλά πείσανε για εμμύριδες, μπαίνανε σε Learjet, φάγανε 21 εκατομμύρια δολάρια, και ο άλλος τους έδινε, όποιοι είναι αυτοί, αέρα πατέρα, μαυροτσούκαλος είναι αυτός, φοράει και πολύ ωραίο σεντόνι από πάνω, έχει βάλει και από πάνω του μια μαξιλαροθήκη στο κεφάλι, τι ωραία, τι καλά, μύρισε, μύρισε σίγουρα, α, κυρία μου, τώρα να, κάνει μπάμα από χιλιόμετρα, σαν αυτόν που έρχεται έξω από το σπίτι και λέει καλησπέρα, άνοιξε από τον ντεΐμε, και ανοίγει ο άλλος και πείθεται ότι αυτός που βλέπει μπροστά του, που έχει 4 χρυσά δόντια πάνω και κάτω δεν έχει κανένα δόντιο ολόκληρο, ότι είναι από τη ΔΕΗ. Και κυρία, βγάλε έξω τα κρυσαφικά σου κατά λεφτά, γιατί θα κάνει κανένα φλούπου εδώ πέρα ο πίνακας και θα γίνει βαρελότο. Και τα βγάζουν έξω και τους κλέβουν. Ρε, δεν μπορώ να ακούω τέτοια πραγματικά, κυρία μου. Δεν πάει η μορσή η ΔΕΗ στο σπίτι σου. Η ΔΕΗ δεν θέλει να σου πάρει τα λεφτά. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να πάρει έξω τα κρυσαφικά σου από το σπίτι. Δεν γίνεται βραχυκύκλωμα. Δεν μένει στον Μπαϊκονούρ. Σε διαστημικό σταθμό, σε 4 ρημαδότυχους μένεις. Πού θα πάθει βραχυκύκλωμα, τι είναι αυτό πια που έχετε πάθει όλοι, και σας κλέβουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Κάποιους τους πιάσανε και αυτούς, φυλακή, κανονική, και γεια σας και αντίο σας.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
3: Καλημέρα, Χριστίνα. Χαίρεσαι, ακούω, ε.
1: Καλά είμαι, ναι, εσείς πώς είστε?
3: Είμαστε καλά. Εσύ να σε ακούω λίγο χαρούμενη παραπάνω. Γιατί?
1: Γιατί είμαι στη δουλειά μου, αλλά περνάω καλά γι' αυτό.
3: Α, περνάω πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, κάτι έχω ψηλιαστεί τώρα.
2: Α, για πες.
1: Ναι.
3: Τι έχεις ψηλιαστεί?
1: Κάτι κερδίσαμε.
2: Τι
3: κέρδισες?
1: Τι
3: θα μου πείτε? Όχι, εσύ θα μου πείτε. Γιατί πράγμα έχεις παίξει?
1: Είχα παίξει για τα τραγούδια. Οπότε εσύ θα συνεχίσετε την πρόταση.
3: Οπότε κέρδισες 200 ευρώ!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.

0: Τόβαλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Όμα Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέρω

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. ETs, 90s και Millennium και τη δεύτερη μας ώρα. Και βλέπω εδώ πέρα, έχω Ρακιτζή. Τζί σας έχω, Χαναβίσι μάνα μου σου έχω. Επίσης σου έχω Αντρέα Μικρούτσικο, αγαπημένο του, θέλω τα φιλιά μου. Επίσης έχω Χάρη το Οδιπλωμένο και πάρα πολλά ακόμα. Επίσης θέλω να σου πω ότι έχω φοβερό διαγωνισμό Γκοτσόπουλος Home. Ένας από εσάς θα κερδίσει μία δωρεπιτυχία.

έχει 2.000 ευρώ για να πάει στην Κοτσόπουλος Home και να πάρει ό,τι γουστάρει από έπιπλα. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11, γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα και στις 25 Μαΐου που θα γίνει η κλήρωση μπορεί εσείς να κερδίσετε την δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για να πάτε στην Κοτσόπουλος Home και να τα σηκώσετε όλα. Πατάω το play, πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω. We'll be right back.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Καθίστε, κυρία μου, διότι έχω να σας πω πολλές ειδήσεις σοβαρές. Ενημερώνομαι από τον πύργο ελέγχου, διότι το FIR Αθηνών παραβίασε αεροσκάφος, το οποίο επέβαινε η Ιωάννα Τούνη και η παρέα της, η οποία πήγανε, όχι κυρία μου, στην Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Τώρα εγώ με τέτοια φωνάρα, παρεμπιπτόντως, τώρα κάνω μια παρένθεση. Δεν θα έπρεπε να είμαι στο Just the Two of Us. Καταγγέλλω, κυρία μου, την οργάνωση και τη διοργάνωση του Just the Two of Us, διότι εμένα δεν με πήραν εκεί να τραγουδήσω, να χορέψω, να καταπλήξω τα πλήνθη που θα έλεγε και η lady του ελληνικού τραγουδιού. Πάω στα δικά μας, κυρία μου, τώρα. Η Ιωάννα Τούνη, όπως καταλαβαίνεις, πολύ έκατσε στη Θεσσαλονίκη. Σου λέει, παιδιά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ πέρα μια εβδομάδα. Δεν έχω πάει ένα ταξίδι, influencer, instagrammer, κάπου να δείξω τι ωραία, τι καλά. Τώρα που φεύγει και η Ryanair, κυρία μου, από τη Θεσσαλονίκη, που είχε 50 και 60 ευρώ το εισιτήριο, να δω όλες τις influencer και τις ταξιδιάρες ψυχές που θα πληρώνετε 500 ευρώ το εισιτήριο για να πάτε στα εξωτερικά. Anyway, έκανε και μία έμεση καταγγελία και αποκάλυψη παρεμπιπτόντος. Τώρα θα σου πω ότι η Ιωάννα Τούνη, από εκεί που ξεκίνησα, πήγε στη Βαρκελόνη με την παρέα της. Τι ωραία, τι καλά. Να μας πει αυτή τη φορά όμως, όπως την άλλη φορά μας είπε, ότι εγώ τα πληρώνω όλο στην παρέα μου, τους ξεφτύλεις όλους. Διότι όταν είσαι εκεί, μπάρεις, κυρία μου, όταν είσαι ανοιχτοχέρης, όταν είσαι άνθρωπος έτσι έξω καρδιά, τα λες όλα, εγώ τα πληρώνω όλα εδώ πέρα, τα εισιτήρια, τις διαμονές, τέτοια λεφτή. Πάρα πολύ ωραία. Πινάλες. Anyway, είναι τώρα στην Βαρκελόνη, ανεβάζουν πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα δωμάτια τους, φυσικά, κυρία μου, μέσα στη κλειδί. Άμα η Ιωάννα Τούνη δεν δείξει κλειδί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν η κοπέλα έχει μεγαλώσει στις Βερσαλίες.

Ελίες, στο Μπάκιχαμ, όπως βλέπεις στο Μπάκιχαμ, όλος λοξός δεξιά, όπως ο δρόμος, έμενε η Ιωάννα Τούνη. Γι' αυτό και έχει αυτή την εξωστρέφεια στη κλειδί. Να δείχνει ότι έχει πολύ ακριβές τσάντες, ακριβά παπούσια. Κατοχικό σύνδρομο χωρίς να έχει περάσει κατοχή, πρώτη φορά βλέπω.

0: Θα πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρία μου, που μπορεί έτσι στο παρελθόν να έχω αναφερθεί, δεν θυμάμαι, αλλά θα αναφερθώ και πάλι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, γιατί έχω και μια απώλεια μνήμης, έχω πει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Θέλω να καταγγείλω όλους αυτούς και όλες αυτές που πηγαίνουν στο γυμναστήριο τσιτσίδι. Δηλαδή, πας στο γυμναστήριο, εγώ πάω στο γυμναστήριο, αλλά θέλω να γυμναστώ, κυρία μου. Δεν θέλω να πάω να γίνω ούτε μπανιστριτζής, ούτε να κάθομαι να σε βλέπω να κυκλοφορείς με τα κολόν. Με τα κολάν χωρίς βρακί. Αναφέρομαι σε κολανίστριες και σε κολανιστές επίσης. Δηλαδή, πας στο γυμναστήριο. Γιατί πρέπει εγώ να κάνω μαθήματα ιατρικής χωρίς να έχω περάσει καθόλου στην ιατρική, ούτε απ' έξω? Γιατί πρέπει να πάρω πτυχίο ανατομίας χωρίς λόγο και αιτία? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που φοράς τα διαγράφει όλα. Διαγράφει τα πάντα. Από τις αμυγδαλές μέχρι και την ψυχή σου την ίδια. Και κάνω εγώ τα μηχανήματά μου, κάνω το διάδρομό μου και κοιτάω αριστερά και δεξιά, διότι δεν θέλω να πέσει το μάτι μου εκεί που δεν πρέπει να πέσει το μάτι μου, αλλά είναι τόσο στενό αυτό που φοράς που το μάτι μου πάει από μόνο του. Θέλω να πάω και να γράψω από μόνος μου μια εξέταση στον ιοπή. Έλεγα, μην πάρει εδώ μια εξέταση, τη γράφω εγώ, έτσι είναι με άγγλη κατευθείαν. Δηλαδή, δεν φταίω εγώ, κυρία μου. Ένα βρακί δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Θα συγκαείτε, καλέ, για όνομα του Θεού. Δεν αναφέρομαι καν στον αντικό πληθυσμό που είναι υπεργυμνασμένοι, φοράνε κάτι θεόστενα κολάν που τους έχει κόψει το αίμα από το γόνατο και πάνω και πρέπει εγώ να καταλάβω αυτός αν έχει θέμα γονιμότητας ή όχι. Δεν θέλω, κυρία μου. Στο γυμναστήριο πας για να γυμναστείς. Αν θέλω να πάω να κάνω μπανιστήρι, πάω αλλού. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ντυθείτε, δεν είναι κακό. Και επίσης το πάνω κολάν. Το πάνω κολλάν, μπράβο, καλά είπα. Θέλει και σουτιένι. Γιατί πρέπει να φαίνονται όλα? Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, πραγματικά μην κάνει έξαλλο. Και φέρουμε τώρα, λες και μη Ελένη Λουκά. Δεν είναι ωραίο, καλέ. Και αναρωτιέμαι πάντα. Δεν συγκαίγεστε χωρίς βρακή? Έχω τεράστια απορία.
1: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Μισό λεπτάκι, κυρία μου, διότι έχω μία είδηση που θα αλλάξει τη ροή της ζωής σου. Έρχονται αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Όχι, καλά, πλάκα σου κάνω. Το Emily in Paris καταφθάνει στη Μύκονο. Οι τοποθεσίες των πρώτων γυρισμάτων σε πυρετόδης προετοιμασίες το νησί των Ανέμων. Και υπάρχει τέτοια βαβούρα, τέτοια υπερβολή. Λες και θα γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, κυρία μου. Ήρθε ο Brad Pitt εδώ πέρα, γύρισε μια ταινία. Είδατε εσείς να αλλάζει η ζωή μας εδώ πέρα καθόλου? Όχι, καλέ. Τα ίδια το ολόιδι. Αυτός ήρθε εδώ πέρα, έκοβε βόλτες με κάτι θαλαμικούς τεράστιες, λες και ήταν πενταόροφη πολυκατοικία από την Κυψέλη. Τι ωραία, τι καλά. Ταλαιπωρήθηκαν εκεί οι άνθρωποι, πληρωθήκαν κιόλας μια χαρά, τι ωραία. Έρχεται τώρα το Emily in Paris στη Μύκονο και. Τι ωραίο θα είναι αυτό το πράγμα. Και ήρθαν, θα κάνουν τα χειρίσματα, θα διαφημίσουν την Μύκονο, πάρα πολύ ωραία. Θα γίνει πιο γνωστός ο Γιάννης Γαλάτης. Καλημέρα, άσπρο νησί, στο νερό που έχει άνθιωση. Μπορεί εκεί πέρα να βγει κανένα γκόμενο και ο Πέτρος ο Πελεκάνος μέχρι εκεί. Δηλαδή θα πρέπει εγώ να χαρώ, επειδή έρχονται από τα εξωτερικά, να κάνουν μια έτσι υπερπαραγωγή στη Μύκονο. Και οι πρωταγωνιστές θα πληρωθούν, θα βγάλουν λεφτά. Άντε και 5-6 νοματίες στη Μύκονο από κανένα μαγαζί επίσης θα βγάλουν λεφτά. Τι πρέπει να χαρώ εγώ τώρα για τη χαρά του αλλονού, δεν έχω καταλάβει, ας πούμε. Έρχεται, λέει, ο Σεΐχης από το Άμπου Ντάμπι και κάνει διακοπές στη Ζάκυνθο. Και πες μου, ποιο είναι το νόημα? Δηλαδή, εγώ γιατί πρέπει να χαρώ? Να βγω έτσι ξεβράκωτο στο Σύνταγμα να χαρώ και να πω: α, ήρθε ο Σεΐχης, ήρθε ο Ημίρης. Και αν έφερε εδώ πέρα να μας δώσει 5.000 τόνους πετρέλαιο, να πέσει η τιμή της βενζίνης. Εκεί, κυρία μου, όχι τσιτζίδι, μόνο τα κόκαλά μου θα αφήνα πίσω. Αλλά πού, ήρθε εδώ πέρα, έκανε τις βουτιές του, έφυγε ο άνθρωπος. Θα χαρώ εγώ που ήρθα εδώ πέρα με τη θαλαμικό και τι ωραία, τι καλά, δηλαδή. Μην είμαστε και υπερβολικοί, εντάξει. Να έρθει ο άνθρωπος να περάσει πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν θα χάσουμε και τον ύπνο μας, ας πούμε, που ήρθε ο Σεΐχης από το Κατάρ. Κατάρα στο Λαδέμπορα. Και τώρα θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Η άνοιξη έχει μπει και το καλοκαιράκι έρχεται. Και οι Κυριακές μας γίνονται ακόμα πιο απολαυστικές. Γιατί στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο στην Ελλάδα, εκτός από καφέ, φαγητό και βόλτα, μπορείτε πλέον να κάνετε και τις αγορές σας, αφού όλα τα καταστήματα είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, όλα τα καταστήματα στο Smart Park παραμένουν κάθε Κυριακή ανοιχτά από τις 11 η ώρα το πρωί έως τις 8 η ώρα το βράδυ για βόλτα shopping σε μια χαλαρή open air διάθεση, είτε με φίλους πάτε, είτε με την οικογένεια, είτε με φλερτ, θα πω εγώ. Κάντε τη βόλτα σας και την Κυριακή στο Smart Park, μιας και έχει εύκολη πρόσβαση. Είσαι εκεί σε 10 λεπτά μέσω της Αττικής Οδού και εννοείται με δωρεάν πάρκινγκ χιλιάδων θέσεων.

0: heart and we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
2: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πίτι μετά και ραντεβού και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας, στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ, στον Love 97,5, στην απόλυτη ραδιοφωνάρα Αθηνών, Αττικής και Περιχώρων. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, adios amigos.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός!
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί, ούτε να έχουμε όλα τα κομμάτια της ζωής στη θέση τους. Μερικές φορές αρκεί να το συνεχίζεις, να σηκώνεσαι κάθε πρωί με όσα κουβαλάς και να λες έστω ψιθυριστά «Είμαι ακόμα εδώ». Και να απόψε λείπει κάτι ή κάποιος ή κάποια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να το γεμίσεις. Μην πιέζεις. Άφησέ το να λείπει. Γιατί και η απουσία έχει τη δική της θέση στην καρδιά. Μια θέση που δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που υπήρξα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις ενοχές, τύψεις και να μείνεις πίσω. Μάζεψε τα κομμάτια σου και τον εγωισμό σου και ένα χέρι στην επόμενη γωνία θα πιάσει το δικό σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

δεν λύνει προβλήματα, αλλά ίσως σε κάνει να νιώσεις λίγο λιγότερη μόνη. Και αυτό, κάποιες νύχτες, είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Στείλ μου τώρα αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κάποιες ώρες δεν έχουν ώρα. Είναι εκείνες οι στιγμές που δεν τις μετράς με λεπτά, αλλά με αναστεναγμούς, με βλέμματα που δεν δόθηκαν, με λέξεις που έμειναν στο στόμα. Ξέρεις, μερικές σχέσεις δεν είναι προορισμένες να γίνουν ιστορίες. Είναι απλώς σιωπές που κρατάς μέσα σου, όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό, γιατί κάτι μέσα σου ξέρει αυτό που νιώθεις. Δεν χωράει πουθενά. Και ταυτόχρονα, πώς να το κάνουμε, είναι παντού. Αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr, περιμένω το μήνυμά σου.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ.

για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθεις στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

ώρα είναι μία. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η ώρα είναι 2. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
2: Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 3. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?